0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

μαζί σου το έχω νιώσει.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Largo Glass, 1765 Κλίβορο Largo Road, στο Κλίβορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, πίσω Κρίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου.

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια.
1: Μετά στη δικασία μια συνεργασία με ένα παραγωγό και μια σκηνοθέτη και απλά μπαίνουμε σε αυτό. Ουσιαστικά από τον Αρίστο και μετά κατάλαβα ότι ακόμα και αν είναι δύσκολο θα κάνω το προσωπικό μου δρόμο. Δηλαδή θα είμαι αυτός που θα δημιουργώ εγώ τις παραστάσεις.
2: Ξέρεις, παρακολουθώ συγγνώμη Κατερίνα τον, ναι. Εδώ τον φίλο μας τον Γιώργο. Είχα να τον δω από τους Πόλκαρ που είχες έρθει στο Σάββατο με φίλους.
3: Εκεί ήμουνα και εγώ εκείνη την ημέρα.
2: Ήσουν τότε εκεί, ναι. Και πραγματικά βλέπω έναν άλλο άνθρωπο.
3: Άλλο άνθρωπο.
2: Τον ίδιο όντως. Και έναν άλλο άνθρωπο επίσης. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Τόσο όντως. Ήρεμο, κατασταλαγμένο, πιο όριμο, φιλοσοφημένο. Πολλά μαζί. Και όχι επιτηδευμένα όλα αυτά. Έτσι καθόλου. Και μου κάνει εντύπωση όλο αυτό το χρονικό διάστημα τι έχει συμβεί. Έχουν γίνει αυτές οι παραστάσεις. Ναι. Ήσουν τότε σε κάποια άλλη φάση. Έτσι, διάθεση να κάνεις συνέχεια πλάκα, να τραγουδάς. Άλλος άνθρωπος.
4: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
5: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
6: Thank you.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Earth News στις 4. Τριπλή παρέμβαση με στόχο τον περιορισμό των αυξήσεων στο πετρέλαιο θέρμανσης και τη διάθεσή του σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλης της ύλης συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News με τον Παναγιώτη Στάθη. Η κυβέρνηση θα παρέμβει με οριζόντια επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εάν αυτό απαιτηθεί.
1: Τριπλή παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από αυτή του περασμένου Απριλίου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διπλή επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα διελιστήρια, με στόχο η λιανική τιμή να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.
2: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
2: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
1: Τον περσινό Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,13 ευρώ το λίτρο, αλλά λόγω του πολέμου ανέβηκε τον Απρίλιο στα 1,74 ευρώ. Με βάση την εικόνα στις διεθνείς αγορές, εάν είχαμε σήμερα πρεμιέρα, η λιανική τιμή θα πλησίαζε τα 2 ευρώ. Η διπλή επιδότηση κράτους και διελιστηρίων υπολογίζεται σε περίπου 25 λεπτά, που σημαίνει ότι στην Αντλία η τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου. Η επιδότηση του ντίζελ από το κράτος και από τα διελιστήρια θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να στηριχτούν περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά, είτε θερμαίνονται με φυσικό αέριο, είτε με ρεύμα, είτε με πετρέλαιο.
2: Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά.
1: Στην περσινή σεζόν το επίδομα ξεκινούσε από 100 ευρώ και έφτανε τα 800 ευρώ ή ακόμα και τα 1000 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το ύψος της αύξησης στο επίδομα. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχιστεί η πολιτική της αυξημένης επιδότησης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη συντονισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ενεργειακή κρίση.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
1: Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ακόμα την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
2: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
2: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Μέχρι τα τέλη Ιουνίου που είχε εφαρμοστεί και πάλι το πλαφόν, το ανώτατο όριο έφτανε τα 17 λεπτά ανά λίτρο με προσάυξηση για τις νησιωτικές περιοχές.
0: Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της σε όλους τους τομείς της οικονομίας προκαλεί διαντιδράσεις στους Ευρωπαίους πολίτες που αντιδρούν διαμαρτυρόμενοι για το αυξανόμενο κόστος ζωής και παραγωγής. Στις ελληνικές αντλίες, αμόλυβδη και ντίζελ πολλούνται πλέον σχεδόν 2,20 ευρώ το λίτρο.
4: Στη Γαλλία, ψαράδες έστησαν μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διαμαρτυρόμενοι για το κόστος του πετρελαίου κίνησης που έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Στο Στρασβούργο, συνταξιούχοι και νοσηλευτές βγήκαν στους δρόμους, καθώς η αμόλυβδη άγγιξε τα 3 ευρώ. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 17 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης, αν και επιδοτείται περισσότερο από τη βενζίνη, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Αυτό δείχνουν οι τιμές διελιστηρίου, καθώς την Πέμπτη το ντίζελ πέρασε μπροστά με 1,63 ευρώ το λίτρο εναντί 1,62 ευρώ της αμόλυβης.
5: Τα χρηματιστήρια των διελισμένων καθορίζουν τις τιμές ανάλογα τη ζήτηση. Η βενζίνη θεωρώ ότι είναι κάπως σταθεροποιημένη. Το πετρέλαιο θα έχουμε, στο πετρέλαιο κίνηση θα έχουμε κάποιες μικρές αυξήσεις.
6: Φαντάζομαι η μηχανή είναι άδεια. 40 ευρώ για να γεμίσει.
7: Τα καύσιμα από ένα 40 που είχαν πέρυσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο νησί, έχουν φτάσει τα 2,20 το λίτρο.
4: Το ράλι των τελευταίων ημερών φαίνεται να ανακόπτεται μετά τις πληροφορίες για επικείμενη μερική αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Μέσα σε 24 ώρες το Brent έπεσε κατά σχεδόν 4% κάτω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, χωρίς να αποκλείεται ο σχεδιασμός να ανατραπεί από νέα επίθεση από τους Χούθη.
8: Our own reporting, Stephen, suggests that this pipeline could come back to half its capacity within a matter of days and then full capacity within a matter of 6 weeks.
4: Ασαφής παραμένει η εικόνα για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, η κίνηση έχει αποκατασταθεί σε προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Κέπλερ, μόλις 4 πλοία έκαναν το διάπλου την περασμένη Τρίτη. Αναγνωρίζεται πάντως ότι κάποια πλοία με κλειστά ραντάρ δεν ανιχνεύτηκαν. Για την Ευρώπη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι τιμές του φυσικού αερίου που κινούνται στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 133% ακριβότερα από πέρσι. Δεδομένου ότι η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών είναι 13% χαμηλότερη από τον περσινό Σεπτέμβρη, η Morgan Stanley προειδοποιεί ότι η τιμή του μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 100 ευρώ, αν ο χειμώνας είναι λίγο πιο βαρύς. Ήδη η χονδρική τιμή του ρεύματος σε όλη την Ευρώπη έχει αυξηθεί εκθετικά, με την Ελλάδα να καταγράφει τιμή μεγαβατόρα στα 168 ευρώ. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρώπης θα αναζητήσουν κοινές λύσεις στο συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Το γεγονός πως δεν πρόκειται να κοπεί το επίδομα ανεργίας τόνισε μέσα από τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός. Έστρεψε τα βέλη του στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τους δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, ενώ επέμενε στο στόχο για αυτοδυναμία εν όψη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, δεν πρόκειται όμως να δεχθεί απειλές από κανέναν.
9: Με κλειδί την αξιοπιστία και τον ρεαλισμό, ο Πρωθυπουργός εξηγεί στο Earth News γιατί επιμένει στο στόχο για αυτοδυναμία εν ώψη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές, αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, επαναλαμβάνοντας πως αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
2: Αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει τελικά με τη συλλογική του σοφία ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το Πασόκ. Αλλά εδώ το Πασόκ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
10: Λένε κάποιοι. Δεν θα πάει το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λαδινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
2: Καμία τέτοια περίπτωση.
9: Λακωνικά απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
9: Η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Δεν πρόκειται όμως να δεχθεί απειλές από κανέναν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής εναντί της Ελλάδας.
2: Η Ελλάδα ασκεί με την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακήρυξε την αποφασιστικότητα της Αθήνας να επανεκκινήσει εντός σύντομου διαστήματος τις έρευνες για το καλώδιο.
10: Πότε ξεκινά?
2: Σύντομα. Η απόφαση της Γαλλικής Μεριντιάν να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και την θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνικά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελεί. Υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας.
9: Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ της τελευταίας.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clure Largo Road, στο Κλίγορ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ιωνίων. Με κούρασε Σοφία Βόσου. Ο έρωτας σου θάλασσα Κώστας Μπηγάλης. Και πολλοί άλλοι. Στα Super Mix.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πύλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 1520 in India Rockways.
4: Βαγγέλης Παπαθανασίου. Από την μεγάλη κινηματογραφική ταινία Χριστόφορος Κολόμπος.

0: Ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.
1: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γρηγόρης Μπιθικότσης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και εδώ θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από το Βασίλη Τερλέκα, Διαβατήριο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.

0: μέρα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Σταύρος Ξαρχάκος.

Κόντο Σρουφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών.

Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτείες Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party, ματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμινο. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

Γρηγόριος Μπηθηκότσας. Τριαντάφυλλα σπασμένα.

Ήταν ο Γρηγόρης Δηδικότσης, Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιοι σιχάνδες. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ιδιοκτησία των αδελφών Εγκράτ.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον Νικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νικών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Δίκαιο σχολείο. Είπε να σβήσω τα παλιά.

0: μετά.
1: Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.

Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών από την Λιόλου Στήκεζε στη Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

0: Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Δίκημο σχολείο. Πάει, πάει.

από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γρηγόρης Πιδικότσης, στα χέρια σου μεγάλωσα.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Μάνο Χατζηδάκη, τραγουδά ο Στέλιος Καζατζίδης, «Κουρασμένο παλικάρι».

ήταν ένας τέλειος Καζατζίδης κουρασμός. Γρηγόρης Μπιδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κυράμ τα μαλλιά. Γρηγόρης Μπηδηχότσης.

0: Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδίκοτσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Πάμε. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.
1: Πριν να ρωθείς, να με βρεις εσύ,

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραλό.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τριμφερά.

Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Καζαζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερα μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη Ρέμο. That we took from Athens back to Copenhagen, from Copenhagen to New York, and back to Athens again to do it here for you.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών Ιδιοκτησίας στον αδερφόν Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελήκη σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσκολιού, τα τρένα που

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κώστας Χατζής, μια Παναγιά. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος.

0: ευρωπαϊκά συμβούλια. Θα συζητηθεί φυσικά το
1: άκρη δεν θέμα. Έχει ο ουρανός.
0: Υπάρχει αυξημένη ανησυχία, ενώ να σημειώσουμε ότι...
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Ζωγράφο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την Ιντιόλου στη Γεζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια» Μαρινέλα.

Όλοι πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελήθησης παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: σύμβουσες τελικά δεν είναι καλή.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Λοιπόν, όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις έρευνες των αρχών.
2: Βίκυ Μοσχολιού. Συνεφιές. Λίτσα Διαμάντη, συννεφιές.

0: ανάγνωση του 2000.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερά μας τραγούδια.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών.

Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ανινών, ιδιοκτησία στον αδερφόν Άγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα ίμα από την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι στην Αθήνα, στην Ελλάδα που μας ακούτε μέσω του ίντερνετ. Ευχαριστώ τους στη Γερμανία. Λίγα τηλέφωνα και ήμουν από την Αυστραλία, δεν πειράζει όμως. Φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ νεωρία μας εκεί, τα παιδιά που έχουν όλοι κομπιούτερς. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μας ακούνε έτσι μέσα στο ίντερνετ και τους αρέσει τα τραγούδια μας.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε την εκπομπή μας από το Μινάρο της Αυγής.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα σε FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το sub-career της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Πρεπινιάδη. Πληροφορίες κακές.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάρτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω τον Μαγκουρά. Παρενάκι και πολλά.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Πού είσαι καμένε Περικλίνη,

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.
1: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα. Πρόσωπα, τότε, εικόνες. Παντού, πάντοτε, ήταν διάχυτη η κλασική.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός Φωνή των Ελλήνων.

αγοράσει μια οικογένεια για τη μονοκατοικία της έναν τόνο πετρέλαιο. Με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου πέρσι που ξεκίνησε η διάρκεια.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εμείς οι δυο δεν ζούμε πια μαζί.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

νησιού. Ζει μεταξύ Αθήνας και Σκηνούσας. Κάθε φορά που έρχεται, ελέγχει την κεντρική δεξαμενή υδροδότησης για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει αρκετό νερό για τις ανάγκες του νησιού.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road in Sotapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in Indiana Beach.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ανινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: Αντώνης Καλογιάννης. Και που λες ευτυχία.

δεν ζητήσαμε κι έτσι απλά ξεκινήσαμε και που λες ευτυχία.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και μαζί και μόνος. Λαρίου Δημήτρης Κοντολάζος.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Κέρνα, κέρνα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, Λάκης Αλεξάνδρου. Μα γιατί να σ' αγαπώ.

και στη συνέχεια. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ακούτε την εκπομπή Λαϊκές Επιτυχίες. Και συνεχίζουμε με τον Κώστα Μοναχό. Μου άναψες τα αίματα.

Λίτσα Διαμάντη, Στράτος Διονύσιο. Μιλές αγάπη. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακούμε την εκπομπή μας «Λαϊκές επιτυχίες».

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια, ελαφρουλαϊκά τραγούδια. Γιώργος Δελάρας, «Με κόψαν, με χώρισαν στα δύο».

0: Η γυναίκα είναι δώρο του Θεού. Ανθή Αγγελιού.
1: Είναι δώρο του Θεού.
0: Γιάννης Λεφέρης.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900.
6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρολαϊκά τραγούδια. Κατερίνα Στανίση. Μαγικές στιγμές.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Γιώργος Δελάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίνς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indianapolis Beach.
2: Χωρίς πηξίδα, κάθε Πέμπτη στην Κόσμος.
3: Απ' το τόπο που είμαι εγώ, ξεβρούμε αγάπη.
4: Κυριακή στο χωριό ξανά, Ντομίνικ του Χουάρε Μάτα. Εμείς εδώ, σε αυτό το τόπο, ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις, τη ζέλης, το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην Αθανασία. Η ζωή στο χωριό
3: για σένα, ναι, κι όλα έρωτα στο χωριό είμαι εγώ.
2: Κυριακή στο χωριό, κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στο Earth Cosmos.

0: υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Μικρή ανάσα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στο μικροσκόπιο των ελέγχων οι οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών για τον θάνατο Μαζονάκη. Κύκλος ελέγχων για τον εντοπισμό παράνομων ιατρικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Οι ανακοινώσεις Γεωργιάδη για το πρώτο ψηφιακό εργαλείο MedWatch. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το απόγευμα το ραντεβού για τις κεντρικές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι. Νέα ένταση στον Ισπανικό φύλακα της Θέουτας με την απομάκρυνση εκατοντάδων μεταναστών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε οικόπεδο στην περιοχή του Ρέντι. Θα βρούμε στο σημείο τον Γιώργο Κοβό. Βλέπουμε Γιώργο και στην εικόνα που μας δίνετε ότι οι φλόγες φούντουσαν πολύ γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών και γόνται λάστιχα και παλέτες. Έχουμε χάσει την επικοινωνία με τον συνάδελφο, θα τον καλέσουν από το κοντρόλ όπως με ενημερώνουν. Βλέπουμε εμείς απευθείας την εικόνα, ήταν άμεση η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε έναν οικοπαιδικό χώρο, ενισχύονται τώρα, φτάνει και το άλλο πυροσβεστικό όχημα. Ήταν πριν από λίγη ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Βλέπουμε τον Γιώργο Κοβό, σε ακούμε Γιώργο.
1: Χρύσα, ήταν πριν από 10 λεπτά περίπου, ένα τέταρτο, όταν είχαμε ξεκινήσει με προορισμό το Κερατσίνι. Βρισκόμασταν στην Εθνική Όδο με τον Βασίλη τον Τζόγκα, τον οπερατέρ μας. Όταν είδαμε από μακριά πάρα πολύ πυκνό, έντονο καπνό, μαύρο καπνό να ανεβαίνει στον ουρανό. Οπότε με το που στρίψαμε είδαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά που βλέπετε εδώ. Είναι σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Ρέντι. Είναι σε πολύ μικρή απόσταση από την Εθνική Οδό, περίπου στα 300 μέτρα από την Εθνική Οδό. Και από ό,τι μαθαίνουμε καίγεται χώρος, ο οικοπαιδικός χώρος, ο οποίος έχει μέσα απορρίμματα. Πληροφορίες λένε ότι είναι χωματερή, είναι χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων εδώ πέρα του Δήμου. Αυτές είναι κάποιες πληροφορίες που έχουμε από ανθρώπους εδώ της περιοχής.
0: Έριξ, βρίσκονται κατοικίες, Γιώργο, ή μόνο επιχειρήσεις, γιατί ο καπνός είναι πολύ πυκνός. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και τοξικός. Ενδεχομένως να σταλεί κάποιο μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί.
1: Βλέπουμε και ένα κλιμακοφόρο. Και ένα κλιμακοφόρο όχημα της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ. Όπως προανέφερες, δεν υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ στην περιοχή. Άνθρωποι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις βγήκαν έξω. Εκείνο που μας τόνισαν είναι ότι ένιωθαν αποπνικτική την ατμόσφαιρα εδώ τριγύρω και είναι πολύ εύλογο. Βλέπουμε αυτός ο καπνός πολύ πιθανό είναι τοξικός, γιατί μαθαίνουμε ότι μέσα υπάρχουν και ελαστικά, υπάρχουν και πλαστικά αντικείμενα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί τοξικό νέφος. Τώρα από εκεί πέρα έχουν έρθει δυνάμεις πυροσβεστικής εδώ. Είναι, όπως μπορούμε να μετρήσουμε, 3 οχήματα, 2 είναι ένα κλιμακοφόρο όχημα και έχουν προχωρήσει, αρχικά προχώρησαν στη διαβροχή των γύρω οχημάτων, γιατί υπάρχουν και καρότσες φορτηγών τριγύρω, οι οποίες ενδεχομένως και να είναι και φορτωμένες. Οι πυροσβέστες έκαναν μια διαβροχή τριγύρω τους, ούτως ώστε να τις καταστήσουν όσο το δυνατό πιο άφλεκτες και στη συνέχεια έχουν μπει στο...
0: Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι σταθμευμένο εκεί. Βέβαια προς όρας οι φλόγες περιορίζονται εντός του οικοπαιδικού χώρου, αλλά στα πολύ λίγα λεπτά που μας δίνει στο ρεπορτάζ βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνονται μέσα στο χώρο.
1: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη η δυναμική της πυρκαγιάς, Χρύσα, πάρα πολύ έντονη. Υπάρχει και ένα αεράκι που φυσάει εδώ που την κάνει ακόμα πιο δυνατή. Ενώ πρέπει να τονίσουμε ότι ναι, μεν έχει περιοριστεί μέσα στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Κάποιες φορές έχει βγει και έξω και έχει φτάσει τα δεντράκια, κατά 2-3 δέντρα τα οποία βρίσκονται έξω από το χώρο το συγκεκριμένο. Όμως υπάρχει και ένα στοίχημα για το αν θα πάει σε απεκταθεί σε διπλανά οικόπεδα, γιατί υπάρχουν οικόπεδα με πολύ ψηλή πλούσια βλάστηση. Είναι ακαθάριστα οικόπεδα. Τα οποία έχουν ξηρή βλάστηση, είναι ξηρή τελείως η βλάστησή τους λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι πολύ έφλεκτο το υλικό, είναι πολύ έντονη η τροφή που μπορεί να βρει η πυρκαγιά εκεί.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί
1: στα πλάνα του Βασίλη του Τζόκα.
0: Θα καταβληθεί η προσπάθεια από την πυροσβεστική να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ναι, έτσι ενισχύονται οι δυνάμεις όπως βλέπουμε, έρχονται

0: Άλλα δύο οχήματα αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει στο σημείο. Ακούγουμε και τις σιρήνες όπως πλησιάζουν. Είναι πολύ δυνατή η φλόγα. Τη βλέπετε στα πλάνα που μας δίνει ο Βασίλης ο Τζόκας. Είναι πάρα πολύ δυνατή η φλόγα και είναι πολύ έντονο το θερμικό κύμα που...
1: Ναι, άμα μας λες Γιώργο ότι εκεί ήταν χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου, καταλαβαίνουμε ότι μέσα βρίσκονται πράγματα και αντικείμενα και υλικά τα οποία αρπάζουν ταχύτατα.
0: Διατηρώ όμως και μία μικρή επιφύλαξη χρήσα για το ότι βλέπω εδώ μπροστά μας μία ταμπέλα που λέει Level Up Your Paddle Game. Δηλαδή δεν ξέρω μήπως κάπου εδώ μέσα μπορεί να υπάρχει και χώρος, αθλητικός χώρος paddle. Mm-hmm. Όμως επαναλαμβάνω ότι οι πληροφορίες που έχουμε από τους περίοικους εδώ από την περιοχή είναι ότι πρόκειται για εναπόθεση απορριμμάτων. Μάλιστα και με αστυνομικό που μιλήσαμε που έχει βρεθεί στο σημείο εδώ μας είπε όμως ότι πρόκειται για χώρο εναπόθεση απορριμμάτων του Δήμου συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε αυτό είναι το πιθανότερο.
1: Σε αποδεσμεύουμε, Γιώργο, να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε. Νέες παρεμβάσεις θα ανακοινώσει τη Δευτέρα η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη των πολιτών από την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία, ενώ επισήμανε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφέρθηκε επίσης στην παγκόσμια αναταραχή στην αγορά ομολόγων, επισημένοντας πως η Ελλάδα είναι θωρακισμένη λόγω της δημοσιογραφίας. Οικονομικής πειθαρχίας παραμένει ασφαλής επενδυτικός προορισμός.
2: Τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για κάποιους μήνες ως ανάχωμα απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση θα θέσει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία η Ευρώπη να σταθεί στο πλευρό των.
3: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες.
5: Είμαι βέβαιος πως αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
2: Σχολιάζοντας τη μεγάλη αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, ανέφερε πως η χώρα μας είναι προστατευμένη από τις πιέσεις. Ενώ στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας, με επιτόκια χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά που λαμβάνουν τέσσερις χώρες της ομάδας G7.
1: Απαντήσεις για όλα τα θέματα έδωσε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα, την πολιτική, τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των ενοικοκυριών για τον χειμώνα που έρχεται.
6: Τριπλή παρέμβαση προκειμένου το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από αυτή του περασμένου Απριλίου, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διπλή επιδότηση τόσο από το κράτος όσο και από τα διελιστήρια, με στόχο η λιανική τιμή να συγκρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.
7: Εάν
4: δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
7: Αυτή είναι
4: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
7: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
4: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
6: Τον περσινό Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε με 1,13 ευρώ το λίτρο, αλλά λόγω του πολέμου ανέβηκε τον Απρίλιο στα 1,74 ευρώ. Με βάση την εικόνα στις διεθνείς αγορές, εάν είχαμε σήμερα πρεμιέρα, η λιανική τιμή θα πλησίαζε τα 2 ευρώ. Η διπλή επιδότηση κράτους και διηλιστηρίων υπολογίζεται σε περίπου 25 λεπτά, που σημαίνει ότι στην Αντλία η τιμή θα διαμορφωθεί κοντά στα επίπεδα του περασμένου Απριλίου. Η επιδότηση του ντίζελ από το κράτος και από τα διηλιστήρια θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ώστε να στηριχτούν περισσότερο τα ευάλωτα νοικοκυριά, είτε θερμαίνονται με φυσικό αέριο, είτε με ρεύμα, είτε με πετρέλαιο.
4: Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
7: Να.
4: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά.
6: Στην περσινή σεζόν το επίδομα ξεκινούσε από 100 ευρώ και έφτανε τα 800 ευρώ ή ακόμα και τα 1000 ευρώ υπό προϋποθέσεις. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις για το ύψος της αύξησης στο επίδομα. Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα θα συνεχιστεί η πολιτική της αυξημένης επιδότησης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη συντονισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ενεργειακή κρίση.
4: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
6: Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε ακόμα την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
4: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
7: Πλαφών στα περιθώρια κέρδους.
4: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
6: Μέχρι τα τέλη Ιουνίου που είχε εφαρμοστεί και πάλι το πλαφόν, το ανώτατο όριο έφτανε τα 17 λεπτά ανά λίτρο με προσάυξηση για τις νησιωτικές περιοχές.
1: Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικές παρεμβάσεις αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ραλού Αλεξοπούλου θα μας δώσει παραδείγματα. Τι αλλάζει?
8: Ξεκινάμε από το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως είπες και εσύ, δύο παρεμβάσεις. Το ένα αφορά την Αγγλία. Είναι χαρακτηριστικό, Χρήσα, ότι πέρσι 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκίνησε η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, η τιμή ήταν σε 1,13 ευρώ το λίτρο. Ένας τόνος δηλαδή που μπορεί να αγόραζε μια πολυκατοικία ή μια ιδιωτική κατοικία θα έπρεπε να δαπανίσει 1113 ευρώ. 1130, με συγχωρείτε. Εάν στο μεσοδιάστημα τώρα, μέχρι και το τέλος Απριλίου που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είχαμε την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αποτέλεσμα αυτού, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να εκτιναχθεί στα 1,75 ευρώ, δηλαδή 1750 ευρώ, για να μπορέσει να αγοράσει ένα τόνο πετρελαίου ένα νοικοκυριό. Τον Οκτώβριο τώρα, με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και τις τιμές των διηλιστηρίων, φαίνεται ότι θα είναι λίγο πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Εδώ, σε συνδυασμό με την παρέμβαση η οποία έχει ανακοινωθεί και θα ξεκινήσει βέβαια με τη διάθεση του πετρελαίου, ο στόχος είναι να κατέβει κάτω από τα 1.750 ευρώ.
1: Επίδομα είναι τουλάχιστον στην τιμή που έκλεισε η περσινή σεζόν.
8: Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Μένει να το δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες, θα τις ακούσουμε στις αρχές της εβδομάδας. Επίδομα θέρμανσης, οριζόντια αύξηση από 100 έως 800 ευρώ ανάλογα με τις θερμοκρασίες οι οποίες επικρατούν στη χώρα, σε περιοχές μέχρι 1200 ευρώ σε πολύ ορεινές περιοχές ήταν πέρσι. περιμένουμε οριζόντια αύξηση. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι η χρήση, επιδοτείται η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για να ζεσταθεί κάποιος, το φυσικό αέριο, αλλά και όπως είπαμε το πετρέλαιο. Στην περίπτωση λοιπόν σε μια ορεινή περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι σχετικά κρύα και με μια αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης, βλέπουμε και στην κάρτα μας, η τιμή μπορεί να αυξηθεί και να πάει στα 846 ευρώ από 705 για κάποιον που χρησιμοποιεί ρεύμα για να μπορέσει να ζεσταθεί και στα 723 από 603 ευρώ για το φυσικό αέριο.
1: Που επίσης έχει ακριβήνει πολύ.
8: Ακριβώς. Και βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι και γενικότερα στην Ευρώπη, γιατί χρησιμοποιεί πολύ το φυσικό αέριο για να ζεσταθούν οι χώρες, τα σπίτια στην Ευρώπη. Και το πετρέλαιο στα 667 από 556 ευρώ. Μιλάμε για 20% αύξηση υποθετικά. Μένει να δούμε τις λεπτομέρειες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών. Μετά από θέματα της Ένωσης σε χαμηλό 20ετίας, καλούνται να διερευνήσουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Διαδοχικές οι συνεδριάσεις Eurogroup και Ecofin, Έλενα Αποστολίδου, που προσανατολίζονται.
9: Ναι, να πούμε καταρχάς, Χρήσα, ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρξε κάποια ανακοίνωση στο κομμάτι των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ενεργειακού ζητήματος. Αυτό όμως που υπήρξε και έθεσε και ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, είναι την ανάγκη συντονισμένης, όπως είπε, αντιμετώπισης των ενεργειακών πιέσεων. Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομικών, ο Ντομπρόφσκης, ξεκαθάρισε ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν ετοιμάζει κάποια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά στο τραπέζι. Ο κ. Πιερακάκης έδωσε ένα μήνυμα ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θέλησε να δώσει ένα θετικό μήνυμα. Είναι, όπως είπε, ισχυρότερη από ό,τι αναμέναμε. Η Ευρώπη έδειξε ότι είναι ανθεκτική και είπε ότι ουσιαστικά αυτό το ενεργειακό σοκ μπορεί να αντιμετωπιστεί και μακροπρόθεσμα με την,
1: το
9: σχέδιο της Ευρώπης να επιτα...
1: Πολλοί υπουργοί, αρκετοί υπουργοί προσερχόμενοι ανέδειξαν το ζήτημα της ανθεκτικότητας των οικονομιών. Λόγω της ενέργειας δοκιμάζεται σημαντικά.
9: Ναι, ακριβώς. Η ανθεκτικότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο έθεσαν όλοι οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης προσερχόμενοι στη συνεδρίαση του Eurogroup. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Eurogroup είπε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ανθεκτική, το έχει δείξει. Μάλιστα, έχει και στο παρελθόν περάσει ενεργειακό σοκ. Ενώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι δηλώσεις όλων των επικεφαλής. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Λαγκάρντ, δίπλα στον Κυριάκο Πιερακάκη, δήλωσε ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη, όπως είπε, αντίδραση. Υπάρχουν σενάρια τα οποία εξετάζουν. Είναι ανοιχτά όλα τα σενάρια. Ωστόσο, αυτό που αναδείχθηκε είναι, θα πούμε, ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ των κρατών ως προς το να συγκλίνουν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρθουν το επόμενο διάστημα. Ενώ ο Κυριάκος Πιερακάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει ένα έκτακτο Eurogroup, όπως είπε, λέγοντας μάλιστα και μιλώντας και ελληνικά και λέγοντας ότι μιλάμε ξυλίνη γλώσσα μεταξύ μας. Αλλά το σίγουρο είναι ότι μιλάμε μεταξύ μας, Υπουργοί Οικονομικών. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η οικονομία. Σε τι επιπτώσεις υπάρχουν στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές. Είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά και οι συζητήσεις, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται. Χρήσα, χωρίς να πάρθουν κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
1: Και ακόμη μία φορά, τώρα για το ενεργειακό, το ζητούμενο είναι η κοινή γραμμή. Λοιπόν, δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη.
10: The first one is to take stock of recent economic developments. We're seeing pressures in energy markets, in energy prices. We will discuss the impact of those pressures to our economies, to our households, to our businesses, the measures that we're taking to mitigate that impact, and how to coordinate further action amongst them. If I were asked to describe Europe's economic performance in recent months and years in one word, the word I would use is resilience. Thus, our message here today is twofold. Vigilance in face of imminent risks and dangers, and speed in the delivery of all the reforms that Europe so dearly needs.
1: Μικρή ανάσα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί κοντά στα 103 δολάρια το βαρέλι μετά το άλμα των προηγούμενων ημερών. Παραμένει ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Και εδώ δύσκολα είναι, Μαρίνα Δεμετζιάν, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έφτασε την αμόλυβδη.
11: Ναι, δεν ξέρω πόσο ανακουφιστικό είναι να μιλάμε για 103 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι η τιμή και χτες και σήμερα. Εκεί κυμαίνεται ο χρηματιστηριακός δείκτης, όπως επίσης και για το φυσικό αέριο. Είναι μεταξύ 76 και 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πράγμα που σημαίνει μια αύξηση πάνω από 130% από πέρσι και μάλιστα με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δηλώνουν πως αυτό τους ανησυχεί ακόμα περισσότερο, γιατί η τιμή του φυσικού αερίου, επειδή επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλεί πιο επίμενο πληθωρισμό. Πάμε τώρα λίγο στα δικά μας να δούμε πώς μεταφράζονται στην Αγγλία. Όπως είπες και εσύ, έφτασε η τιμή του πετρελαίου κίνησης την τιμή της αμόλυβδης. Είναι και τα 2 στα 2 ευρώ και σχεδόν 19 λεπτά. Ωστόσο, αναμένεται στις αμέσως επόμενες ημέρες να υπερβεί το πετρέλαιο κίνησης την τιμή της αμόλυβδης, γιατί αυτό δείχνουν οι δηληστηριακές τιμές, τις οποίες το ντίζελ είναι ακριβότερο.
1: Είναι πιο ευάλωτο και αυξάνεται γρηγορότερα
11: αυτό
1: και η τιμή.
11: Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η χρηματιστηριακή τιμή του δηληστηριακού πετρελαίου έχει αποδεσμευτεί αρκετά εδώ και αρκετούς μήνες από την τιμή του Brent, επειδή έχει μεγαλύτερη ζήτηση, μεγαλύτερη κατανάλωση, ανεβαίνει και περισσότερο από τα υπόλοιπα καύσιμα.
1: Εντάξει, είναι πάντως πολύ μεγάλο το πρόβλημα για την αγορά, γιατί επιβαρύνεται άμεσα και το κόστος των μεταφορών και η εφοδιαστική αλυσίδα. Θα παραταθεί η επιδότηση και τον Οκτώβριο. Καύσιμα. Λοιπόν, είδαμε. Μαρίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά, Αλεξάνδρα Παγανή, την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό.
12: Σωστά, Χρήσα. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σε ένδειξη ενότητας κατά του εξωτερικού εχθρού, όπως το ονομάζουν, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους στη Τεχεράνη σήμερα. Κρατώντας, όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, κρατώντας σημαίες και πολλοί εξ αυτών να φορούν στρατιωτικές στολές, δήλωσαν έτοιμοι να πάνε στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης, να επιστρατευτούν δηλαδή. Γιατί εκείνη την ώρα, παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποιούσαν μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, καθώς σήμερα είναι η μέρα των ηρώων στο Ιράν, δηλαδή είναι η μέρα προς τιμήν για όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Να σου πω τέλος ότι όλα αυτά, η κινητοποίηση αυτή μάλλον καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του. Φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του και τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και φαίνεται να δηλώνει στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό τον ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Mm-hmm. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με εμένα, φαίνεται να δήλωσε στον Ιστότοπο. Παράλληλα να σου πω ότι ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει όλα όσα προείπαμε, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εσόδων στις υπόγειες σύραγγες, στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Πίξας Μάουντερ κοντά στην Αντάς στο Ιράν. Όλες αυτές οι εικόνες φυσικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια. Ενώ παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάν φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του ΟΜΑ. Τι είχε γίνει? Σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al-Akhbar, που πρόσχεται στη Χεσμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Και τέλος, πρέπει να σου πω ότι ενώ οι μάχες μένονται, το ιταλικό αεροσκάφος επλήγει τη νύχτα σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, με τη Ρώμη να επιβεβαιώνει ότι το ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στρατηγικό λιμάνι Μπαμπ Αλ-Μπατεμπ. Χρήσα.
1: Διαφορετικά τα μέτωπα, λοιπόν. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε. Θα μας δώσεις κι άλλες ειδήσεις στη συνέχεια του δελτίου. Στα δικά μας και πάλι, μετά τον θάνατο Μαζονάκη, ανοίγει η βεντάλια των ερευνών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στις οικονομικές συναλλαγές των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ανοίγει τους λογαριασμούς τους και αναζητά τη διαδρομή του χρήματος, Άννα Νικολάου, για το εάν τα εισοδήματα και η περιουσιακή τους κατάσταση δικαιολογούνται.
13: Με εντολή λοιπόν του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής, το επίτιμο αντισαγγελέατορίου πάγου του κ. Χαράλαμπου Βουλιώτη, θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά μια έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τότε όπως προβλέπει ο νόμος, ο κ. Βουρλιώτης θα προχωρήσει στην δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ και το σχετικό πόρισμα θα αποσταλεί έπειτα στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ευχαριστούμε, Άννα. Με τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχονται πλέον οι αναρτήσεις των γιατρών στα social media για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων και υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας των ιατρείων τους. Και σε περίπου έναν μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο. Σμαράγδα Γορογιάννη, να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Θα το μάθουμε ως σύστημα MedWatch. Πώς θα λειτουργεί?
12: MedWatch Χρήσα, το οποίο να πούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι ένα ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας, όχι των πολιτών. Αφορά λοιπόν τη δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο ποιες παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στα social media υπάρχουν και αν είναι τέλος πάντων αδειοδοτημένα αυτοί οι φορείς να έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
1: Μόνο του Υπουργείου Υγείας ή και για τον Ιατρικό Σύλλογο? Για τους ιατρικούς συλλόγους ανά τη χώρα.
12: Εξηγήσω. Συλλέγει λοιπόν την ψηφιακή παρουσία των φορέων, των ιατρείων, των δομών φροντίδας υγείας της χώρας και των κέντρων αισθητικής. Mm-hmm. Μόλις λοιπόν γίνεται μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, αυτή η πλατφόρμα μπορεί να στείλει αυτά τα δεδομένα, να διασταυρώσει μάλλον αυτά τα δεδομένα με το ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και να δει από εκεί ποιες υπηρεσίες λοιπόν μπορούν να είναι όντως νόμιμες να γίνονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, στη συγκεκριμένη δομή. Στη συνέχεια, όταν εντοπιστεί παράβαση, θα μπορεί να ελέγχεται από τα πειθαρχικά συμβούλια του Ιατρικού Συλλόγου. Θα μπορούν δηλαδή να κάνουν επιτόπιο έλεγχο οι επιτροπές ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μέχρι στιγμής, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει πιλωτικά ήδη από τη Δευτέρα. Έχουν ελεγχθεί 8.500 ιατρία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Αττική και έχουν εντοπιστεί 231 παραβάσεις, πιθανές παραβάσεις. Υπάρχει δηλαδή η σήμανση στο σύστημα MedWatch, ναι, ναι. Η σήμανση κόκκινο. Το κόκκινο σημαίνει ότι πιθανόν να μην υπάρχει άδεια στο συγκεκριμένο φορέα ή να μην υπάρχει ειδικός γιατρός.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος.
12: Ακριβώς σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις και υπάρχουν άλλες 424 που είναι στο κίτρινο. Υπάρχει λοιπόν μια διαβάθμιση, μια κατηγοριοποίηση στη σοβαρότητα των περιπτώσεων. Και να σου πω, Χρήσα,
1: για τους πολίτες τι έρχεται?
12: Για τους πολίτες έρχεται λοιπόν μια εφαρμογή, το νέο app που έχει ανακοινώσει και ο Υπουργός Υγείας, όμως αυτό χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και θα είναι διαθέσιμο σε περίπου ένα μήνα, με το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να κατεβάζουν στο κινητό την συγκεκριμένη πλατφόρμα, τη συγκεκριμένη εφαρμογή και να βλέπουν το ιατρείο με το οποίο θα επισκεφθούν, ποιες πράξεις, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται. Δεν θα υπάρχει QR code που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες που θα σκανάρεται στην είσοδο των ιατρείων. Απλά ο πολίτης θα μπορεί εκ των προτέρων να ελέγχει από το κινητό του για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Χρήσιμα θα φανούν και αυτά τα εργαλεία. Ευχαριστούμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, να τον ακούσουμε.
14: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Και διαβεβαίωσε ότι το επίδομα ανεργίας δεν πρόκειται να κοπεί, έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυστη συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε οξύτατη κριτική στην πολιτική τακτική και τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη και Τσίπρα και επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία είναι. Για την Νέα Δημοκρατία, στις σχέσεις με την Τουρκία, υπογράμμισε εκ νέου ότι η Ελλάδα επιθυμεί τον διάλογο, δεν δέχεται ωστόσο απειλές από κανέναν.
2: Με κλειδί την αξιοπιστία και τον ρεαλισμό, ο Πρωθυπουργός εξηγεί στο ΕΡΤ News γιατί επιμένει στο στόχο για αυτοδυναμία εν ώψη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027.
15: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές, αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του σε Νίκο Ανδρουλάκη και Άλεξ Τσίπρα, επαναλαμβάνοντας πως αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
15: Αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει πως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ο ελληνικός λαός θα υποδείξει τελικά με τη συλλογική του σοφία ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ έχω υπάρξει υπουργός σε κυβέρνηση με το Πασόκ. Αλλά εδώ το Πασόκ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
16: Λένε κάποιοι. Δεν θα πάει το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης θα έχει βρει με τον Βελόπουλο και τη Λαδινοπούλου. Θα κάνει κυβέρνηση από εκεί.
15: Καμία τέτοια περίπτωση.
2: Λακωνικά απάντηση για τον Αντώνη Σαμαρά.
15: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
2: Η Αθήνα παραμένει ανοιχτή στο διάλογο. Δεν πρόκειται όμως να δεχθεί απειλές από κανέναν, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής εναντί της Ελλάδας.
15: Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διακήρυξε την αποφασιστικότητα της Αθήνας να επανεκκινήσει εντός σύντομου διαστήματος τις έρευνες για το καλώδιο.
16: Πότε ξεκινά?
15: Σύντομα. Η απόφαση της Γαλλικής Μεριά να επενδύσει στο καλώδιο, να αποκτήσει ουσιαστικά την πλειοψηφία αυτού του έργου, σηματοδοτεί προφανώς και την θέληση του συγκεκριμένου επενδυτικού ταμείου με τη στήριξη της γαλλικής κυβέρνησης. Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μια Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνικά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελεί. Υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
2: Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τετ-α-τετ της τελευταίας στιγμής με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
15: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι.
2: Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για το επίδομα ανεργίας, υπογραμμίζοντας πως δεν θα περικοπεί.
15: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα.
2: Υπογράμμισε ακόμη πως περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενώ δήλωσε ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος στις εκλογές, τόνισε πως το νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, σημειώνοντας ακόμη πως δεν πρόκειται να τον κάνει συνομιλητή του.
1: Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και στα όσα είπε στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εξαπέλυσε η αντιπολίτευση. Τα κόμματα στο σύνολό τους κατηγόρησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι η πολιτική του είναι αναποτελεσματική για τον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας στα νοικοκυριά και ότι υπερασπίζεται τα υπερκέρδη των ισχυρών.
17: Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News. Το Πασόκ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων απάντησε ότι δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο.
18: Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Η αντίφαση είναι προφανής. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει.
17: Πειρά εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
19: Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια με τις γνωστές του κουτοπονηριές, ανακοινώντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.
20: Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του.
21: Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί όμως η απάντηση πρέπει να είναι μονίμως επιδόματα και όχι λιγότεροι φόροι.
22: Είναι πραγματικά ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την ανάλγητη και ιδιωτελή τυχοδιοκτική διακυβέρνηση.
23: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμα κυβερνητικό φιάσκο.
17: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, σχολιάζουν κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: 13 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, που οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη της από τη δικαιοσύνη. Χθες το βράδυ στα λιπάσματα Δραπετσόνας πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία, ενώ σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται με την πορεία από το σημείο δολοφονίας του στο Κερατσίνι προς την Κοκκινιά.

0: 13 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, όταν ο Έλληνας μουσικός της hip-hop σκηνής, γνωστός και ως Κυλαπή, δολοφονήθηκε από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά. Πειραιάς και Κερατσίνη ετοιμάζονται να υποδεχτούν για ακόμη μια χρονιά εκδηλώσεις μνήμης με κεντρικό σημείο συνάντησης το μνημείο του Παύλου Φίσα, με τη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, σωματείων και φορέων της περιοχής.
1: Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο του Παύλου Φίσα το απόγευμα στις 5.30. Μετά θα πραγματοποιηθεί πορεία μέχρι και το σημείο που έγινε τον μπλόκο της Κοντινιάς.
0: Στο σημείο βρέθηκε το πρωί η μάνα σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, η Μάγδα Φίσα.
2: Είναι παγκόσμια διανομή το ρεάν καθήκον.
3: Πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το θέρας έχασαν έναν τον τρόπο της ζωής τους όπως ο Παύλος, και να συνεχίσουμε αυτούς τους λογαριασμούς κάποια στιγμή να τους κλείσουμε.
4: Ο Παύλος ζει! Κατήστε τους ναζί!
0: Το βράδυ της Πέμπτης, παραμονής της Μαύρης Επετείου, έλαβε χώρα η καθιερωμένη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στον χώρο των λιπασμάτων Δραπετσόνας.
5: Είμαστε οι πράξεις μας και η τελευταία πράξη του Παύλου ήταν η πιο σημαντική. Να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
6: Πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι όχι. Αυτές οι ιδέες και τις απόψεις δεν έχουν λόγο και θέση στην κοινωνία μας.
7: 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει εδώ, ζωντανός. Όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στο φασισμό.
5: Δεν θα επιτρέπουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
8: Θα είμαστε πάντα ενάντια σε κάθε κασιδιάρι και σε κάθε νεοφασίστα, γιατί ο φασισμός στις ημέρες μας δυστυχώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, απλώνει τα μπλοκάμινα του παντού.
0: Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνη. Από τις 2 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε κεντρικές οδούς και λεωφόρους.
9: 13 χρόνια σήμερα από την άγρια εμψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά. Μια δολοφονία ηλιακού που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία και ανέδειξε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της. Η λαϊκή κατακραυγή ήταν σαρωτική. Και λίγα χρόνια αργότερα η εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε. Στις 5.30 το απόγευμα είναι η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη.
1: Σε λιγότερο από 2 ώρες από τώρα, Χρύσα, από το πρωί έρχονται άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, μαθητές, φοιτητές, μεγαλύτερης ηλικίας, και αφήνουν ένα λουλούδι στο μνημείο του Παύλου Φίσα, ενώ συγκινητικές ήταν οι στιγμές το πρωί όταν καταγράψαμε με την κάμερα της ΕΡΤ τους γονείς του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα Φίσα και τον Τάκη Φίσα, όπου βρέθηκαν εδώ στο μνημείο. Να πούμε ότι η κυκλοφορία, η 5.30 είναι η κεντρική εκδήλωση, μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει πορεία προς την Κοκκινιά, το σημείο που έγινε το μπλόκο της Κοκκινιάς κατά τη γερμανική κατοχή. Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με στάση και στάθμευση οχημάτων στην
9: Ελλάδα. Όπως συμβαίνει η Ηλία παραδοσιακά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τις ακούσαμε άλλωστε και στο βίντεο που
1: εντάχει, ναι. Απλά να πω εντάχει ότι δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι διακοπές της κυκλοφορίας και ότι από αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η σταθμή του μετρό Μανιάτικα και Κορυδαλός. Οι σειρμοί θα περνάνε από τους σταθμούς, αλλά δεν θα γίνεται αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών.
9: Ευχαριστούμε, Ηλία. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας για την απομάκρυνση εκατοντάδων μεταναστών από τις παραλίες της πόλης. Και Αλεξάνδρα, η ένταση κορυφώνεται.
10: Ακριβώς, Χρύσα. Και σύμφωνα μάλιστα με τα ισογραφικά δίκτυα, οι αρχές επιχειρούν να απομακρύνουν εκατοντάδες μετανάστες από τις παραλίες Μπενίτεθ και Ελ Τραμπολίν, όπου διέμεναν επί εβδομάδες. Κατά τη μεταφορά λοιπόν των μεταναστών προς ένα νέο προσωρινό καταβλισμό, όπως λέει η κυβέρνηση, με σκηνές στο λιμάνι της πόλης, ξέσπασε ένταση. Η αστυνομική αστυνομικές δυνάμεις μάλιστα χρειάστηκε να ρίξουν προειδοποιητικές βολές στον αέρα για να περιορίζουν το πλήθος που συνοστιζόταν. Βλέπουμε ακριβώς και στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή ότι επικράτησε μεγάλη ένταση, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Η νέα δομή, πρέπει να σου πω, θα έχει χωρητικότητα περίπου 1.800 ατόμων, τη στιγμή όμως που στις παραλίες και στην υπόλοιπη επικράτεια του Ισπανικού φύλακα παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι από το κύμα μαζικής εισόδου που ξεκίνησε, όπως θυμόμαστε πολύ καλά, στα τέλη του Ιούλη.
9: Παράδειγμα, χιλιάδες άνθρωποι διεκδικούν μια θέση σε ένα χώρο που χωράει 1.800.
10: Περίπου 1.800.
9: Και οι υπόλοιποι γύρισαν πίσω στις παραλίες, επέστρεψαν.
10: Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στις παραλίες πίσω, σύμφωνα με τα όσα αντλούμε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, όπως προείπαμε, χιλιάδες είναι εκείνοι που παραμένουν στο θύλακα και, όπως είναι προφανές, για μια δομή η οποία έχει χωρητικότητα 1.800 ατόμων, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Και φυσικά αυτός είναι και ο λόγος που έχει ξεσπάσει μεγάλη εσωτερική πολιτική ένταση. Η κατάσταση συγκεκριμένα προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης Μαδρίτης για τη διαχείριση της κρίσης.
9: Το παρακολουθούμε, Αλεξάνδρα, πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε. Στη συμφωνία για την ανάπτυξη Giga Data Center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας κατέληξε η ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Όπως προκύπτει από το δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας, σε πρώτη φάση η επένδυση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί που χτυπούσε η καρδιά της λιγνητικής παραγωγής, Μαρίνα, είναι ένας σχεδιασμός με ιδιαίτερο βάρος.
11: Έτσι ώστε να γίνει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ, που έδρα της παραδοσιακά ήταν η Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, το σχέδιο προβλέπει, το μνημόνιο προβλέψει σε πρώτο στάδιο 300 MW. Αυτά είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ισχύ που έχουμε δει μέχρι τώρα και στα έργα που έχουν κάνει αίτηση για να πάρουν άδεια. Σε δεύτερο στάδιο, γράφεται στο ίδιο το μνημόνιο, ότι τα δύο μέρη θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο να φτάσουν και στο 1 γίγα. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ποσότητα. Πλέον θα είναι αυτό το data center, αν υλοποιηθεί το 1 γίγα, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Για 15 χρόνια θα είναι η μίσθωση. Η ΔΕΗ από την πλευρά της βάζει γη, κτίρια και ενεργειακές υποδομές, η Amazon τα υπόλοιπα, ενώ προβλέπεται ότι η Amazon θα παίρνει ρεύμα με μακροχρόνια συμβόλαια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα οι κάτοικοι πολύ γρήγορα περιμένουν, με ανακούφιση υποδέχτηκαν το νέο, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία στην περιοχή, είναι η πρώτη περιφέρεια σε ανεργία και ειδικά σε πτυχιούχους ανώτατων πανεπιστημίων. Από εκεί και πέρα θέλουν μεγαλύτερη ενημέρωση
9: και ένα νέο αναπτυξιακό ρόλο με τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
11: Το μόνο που ζητάνε είναι μια μεγαλύτερη ενημέρωση, καθώς από όσο γνωρίζουμε τα data center είναι πάρα πολύ υδροβόρα.
9: Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί ο βασιλιάς του Μπαχρέιν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επιβεβαιώθηκαν οι θερμές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να παρακολουθήσουμε τον διάλογο του Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν.
12: There is a lot to discuss about what's happening in the region. I would like again to reiterate our total commitment to your security and your territorial integrity in light of what has happened over the past months, but also to stress the particular importance I place towards strengthening our bilateral relationship. We have made progress over the past years, but I think there is much more that we can do on the bilateral front, especially when it comes to shared investments in our countries. And I hope what we have and what we know will be carried by Greece to our friends in Europe. So the position in Europe can be clear about what's happening in the Gulf. And with that, I think things will settle well.
9: Πέθανε σήμερα σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιδρύτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα των τεσσάρων παιδιών του, του Γιώργου, του Νίκου, της Σοφίας και του Αντρίκου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τη δράση της για την ισότητα των δύο φίλων, Κατερίνα Παπαγιάννη, και την ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων.
10: Μια γυναίκα που έζησε χρήσα περισσότερο από έναν αιώνα και άφησε το αποτύπωμά της στην Ελλάδα. Μια ζωή γεμάτη διαδρομές αλλά και αγώνες. Γεννήθηκε το 1923 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν η μεγαλύτερη από τις 5 αδερφές της. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Μινεσότα, έμενε να γνωρίσει τον άνθρωπο που της άλλαζε τη ζωή, τον Ανδρέα Παπανδρέου. 1951 παντρεύτηκαν και απέκτησαν 4 παιδιά. Το 1989 οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά. Να πούμε όμως ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε χαράξει τη δικιά της διαδρομή, ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και έδωσε μεγάλο αγώνα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της για τα δικαιώματα των γυναικών, την ειρήνη αλλά και την ισότητα. Μεταξύ άλλων αναφέρουμε ότι άλλαξε τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία με τη θέση του στο πολιτικό γάμο, την κατάργηση της πρίκας, τη διατήρηση των μονίμων των γυναικών μετά το γάμο, την ισότητα στην οικογένεια αλλά και την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Τώρα, με ανακοίνωσή της η οικογένεια Παπανδρέου αναφέρει ότι τα μαχήτρια ως το τέλος. Έζησε με γενοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Ακολουθούν η δήλωση που εξέφρασε στη συλληπιτηριά του ουσιαστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας. Και κλείνοντας, με ανακοίνωσή του ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περίοδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα, Χρυσά.
9: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Κατερίνα. Στην τελική φάση βρίσκεται η Διεθνής Διακλαδική Άσκηση Μέδουσα, που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος δοκιμάζουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Στη γεωστρατηγική σημασία της άσκησης αναφέρθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Θωμάς. Στις 19 ολοκληρώνεται η άσκηση.
13: Η άσκηση ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, κράτησε 10 ημέρες, εξελίχθηκε στο Μυρτό Πέλαγος, στο Κρητικό και στο Νότιο Αιγαίο, με στην περιοχή νότια της Καρπάθου και νότια και βόρεια της Κρήτης. Ήταν μια σημαντική άσκηση η οποία κατέδειξε την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την διακλαδικότητα και το συντονισμό των δυνάμεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου μαζί με αυτές της Ιταλίας και της Γαλλίας σε μια περίοδο πολύ σημαντική γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά για τη χώρα αυτή την εποχή. Χρύσα.
9: Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
14: Όλο αυτό στο χώρο το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου καταδεικνύει ότι η συνεργασία μας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο είναι σταθερή, συνεχώς διευρύνεται και για μας αυτό το στρατηγικό διακύτευμα είναι πρώτη προτεραιότητα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών σε συνδυασμό με την Κύπρο μας.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη βραδιά η χθεσινή για τον Όφη που με κατάθεση ψυχής νίκησε τη γερμανική Hoffenheim με 2-0 στο Παγκρίτιο και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Ταυτόχρονα το ιστορικό τρίποντο των κριτικών φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
16: Όφη Hoffenheim 2-0. Στον 30 ο Χριστογεώργος θα παίξει πάρα πολύ έξυπνα με καταπληκτικό βολέ για τον κόντρο. Ο Βόσνιος στην καταμέτωπο επίθεση την κατάλληλη στιγμή θα δει τον Αϊτόρ. Ο Καταλανός ακρός επιθετικός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μπάουμαν, δίνει την πρωτοπορία στο σκορ στο σύνολο του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο. Παρθενικό γκολ για τους ομιλίτες στη League Phase της δεύτερης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Στο 52 ο Χλόζεκ το διαγώνιο σου την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου. Στο 54 το γύρισμα του Αθανασίου, ο Φούντας θα απολύσει πολύ σημαντική ευκαιρία και ένα δεύτερο τέρμα για λογαριασμό των κριτικών, το οποίο όμως θα έρθει στο 84 όταν ο Μπόρκα Γκονζάλες που είχε μπει αλλαγή εκτελεί το κόρνερ, ο Κανελόπουλος και αυτός είχε μπει αλλαγή, θα πετύχει το δεύτερο γκολ με κεφαλιά και το σύνολο του Χρήστου Κόντι μέσα σε πραγματική αποθέωση από τους φίλους της ομάδας Μεγαλονήσου.
15: Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης, νικώντας με 8-1 τον Πανσεραϊκό. Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ.
17: Με μαέστρο τον Πέντρο Μάνταλο και 6 διαφορετικούς σκόρερ, η ΑΕΚ υποχρέωσε τον Πανσεραϊκό στη βαρύτερη ήττα της ιστορίας του για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Το τελικό 8-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια σκίασε κάπως ο τραυματισμός του Βάργα που αποχώρησε στο 57 με ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Το σκορ άνοιξε ο Αλεξίου στο 10 μετά το φάουλ του Μάνταλου. Ο τελευταίος βρήκε τον Βάργα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας με τον Όγκρο Φορ να περνάει και το Σακαλίδη και να πετυχαίνει το 2-0 στο 32. Τρία λεπτά αργότερα Μάνταλος και Ζωάο Μάριο έκρυψαν την μπάλα με τον Πορτογάλο να σκοράρει για το 3-0. ακολούθησε η τέταρτη ασίστ για τον Πέτρο Μάνταλο και το δεύτερο γκολ για τον Βάρκα στο 38 με το σκορ να πηγαίνει στο 4-0. Ακόμη ένα γκολ στο 44 από το γύρισμα του Ζωάο Μάριο και το τακουνάκι του Βιτάλης. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου ήρθε η σειρά του Πέτρου Μάνταλου να σκοράρει για το 6-0. Ο ρόλος των τερμάτων συνεχίστηκε στο 72 με το πλασέ του Ζούμπκοφ. Η κυτρινόμαυρη καταιγίδα κορυφώθηκε στο 84 με την κοντινή προβολή του Αλεξίου, ενώ οι Σεραίοι πέτυχαν τον γκολ της στιγμής του 91 με σκόρερ τον Ηλιάδη για το τελικό 8-1. Καλαμάτα και Λάρισα αναδείχθηκαν ισόπαλα σε 1-1 στο μάτς που έγινε στη Νέαπολη. Η Λάρισα προηγήθηκε με τον Νικοκυράκη στο 45 μετά το γύρισμα του Αγαπάκη. Οι τυπικά γηπεδούχοι σοφάρισαν στο 83 με τον Μπολίβαρ μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπονέτο.
0: Το Σάββατο περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς.
18: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Έφη Ψαραδέλη και αμέσως μετά η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Καλό απόγευμα να έχετε.

0: αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει. Με τη Μίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Θοδωρής Πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΤ Κόσμος.
1: Αυτό το πω που είμαι εγώ ξεβρούν αγάπη.
2: Κυριακή στο χωριό ξανά. Του Μίνικ, του Χουάρε, Μάτα. Εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο έχουμε βαφτιστεί μέσα στη θάλασσα. Ένα νησί ακριτικό αλλά και παγκόσμιο. Να πιεις τη ζέλης το νερό. Αυτό το μονοπάτι, παιδιά, οδηγεί κατευθείαν στην αθανασία. Η ζωή στο χωριό είναι

0: Κυριακή στο χωριό. Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos. Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές. Οι μεγάλες αναμετρήσεις. Οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διετής κάθε διώξω και κάνω αυτό που να κάνω.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή προς την Ερτιο Σπορτ για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos. Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Όλοι έχουμε πει την έκφραση πόσο θα ήθελα κάτι γλυκό.
6: Πραγματικά, το καλύτερο ρεζόβαλο που έχω φάει ποτέ μου.
0: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
5: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
0: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
2: Ουλαλα!
0: Στο Earth Cosmos.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: τα βάσταχτη το σιωπή. Σαν φορτίο κλεμμένο να πετάξω ζητώ.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιχνένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

FM. Νότις Φακιανάκης, Φως μου.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: 24 ώρες 24 φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Περνάς.

μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της κόκκινιας. Αγαπάω τη τσιγκάνα κι ας με κρίνει ο δουλειάς. Είμαι τσίπης, είμαι μάγκας και παιδί της

0: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport News. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
1: Σε

στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: κλαρινέτο.
1: Είναι ταξιφό.
0: Είναι τέλειο. Εσύ και νοικοκύρισε.
1: Είναι τα ψυχαναγκαστικά του Παρθένου.
0: Παρθέν, δεν σε ρωτήσω το πιο σημαντικό πράγμα. Το ζώδιο.
1: Ζώδιο. Δεν έχω ιδέα, αλλά πολλές φορές ενοχλούμε και με μένα.
0: Στο σπίτι όταν δεν είσαι.

0: να τους τριφυλίσουμε τα λόγια τους.
1: Ρόμπερτ Γουίλιαμ, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
2: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζι αιώνα. Χρόνος βγήκε νικητής.
3: Του κοινού που θα ταρτήσουμε μέσα

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Largo Glass, 1765 Κλούγορο Largo Road, στο Κλούγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ακούστε τώρα ένα solo music.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των Ελλήνων.
2: Δερφίνι Δερφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

0: Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.
1: Σούπας, ζάχαρη, καστανή και επιπλέον για το πασπάλισμα. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. 3/4 κουταλάκι του γλυκού ανθός σαλατιού. 130 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, παγωμένο και κομμένο σε κύβους.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με το πρόγραμμα μας. Με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Είμαι στην κουζίνα, φεύγω ρε παιδί μου, μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Μου δώσεις ωραία πάση γιατί θα φύγω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pineras Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Δίκη Λεάνδρος
3: ήταν μια βραδιά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Σεπτέμβριο στο Earth.
1: Κοπλίτσι, WPSO 1500 New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα, όπως προανήγγειλε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Θέμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων μέτρων στήριξης κατά του ενεργειακού σοκ. Από το τέλος Σεπτεμβρίου θα αποτυπωθούν στην Αντλία διψήφια η αύξηση στο φετινό επίδομα θέρμανσης. Σε λειτουργία η πλατφόρμα MedWatch κατά των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο γιατρών, κέντρων αισθητικής και ευεξίας. Με τεχνητή νοημοσύνη σαρώνονται οι πληροφορίες και ελέγχονται άμεσα οι παραβάτες. 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, η πορεία μνήμης στο Κερατσίνι για το έγκλημα που αποτέλεσε καταλήτη για την αποκάλυψη και την καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι, λέει ο Τραμπ για το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον πόλεμο. Μήνυμα ετοιμότητας από την Τεχεράνη, χιλιάδες πολίτες με όπλα, φρουροί της επανάστασης και οι παραστρατιωτικοί Μπασίτζ παρήλασαν την ημέρα της θυσίας.

0: Κυρίες και κύριοι, με έκτακτα μέτρα συγκράτηση των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων εν ώψη και της έναρξης χειμερινής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.
1: Τη φωτιά που έχουν ανάψει οι τιμές των καυσίμων σε νοικοκυριά και...
0: του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.

0: Ήγγυλο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤ News.
1: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας στην Βόρεια Ελλάδα που έχουν περισσότερες ανάγκες.
0: Μέχρι σήμερα το ύψος του επιδόματος θέρμανση στις ορεινές κρύες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
0: Κλειδί για ακόμα μεγαλύτερη υποχωρήση στην τελική τιμή αποτελεί μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει να θέσει το συγκεκριμένο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Πιθανή έγκριση ευελιξίας από την Κομισιόν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτώση στην τελική τιμή, καθώς η παρέμβαση θα ήταν τριπλή. Επιδότηση στην Αγγλία, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και πρατήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
3: Ο λαός μας λέει, κύριε Πρόεδρε, βαριά η καλογερική. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, αλλά αυτή η βαριά καλογερική που επομίζεται μια κυβέρνηση έχει και τη γοητεία του να ξεπερνάει τις προκλήσεις κατά το δυνατόν και να απαλύνει τις επιπτώσεις.
0: Μιλώντας την Πέμπτη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News, ο Πρωθυπουργός είχε αναδείξει και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δηληστήρια στη μείωση των τιμών στα καύσιμα.
1: Και τα δηληστήρια θα πάρουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενο ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν.
0: Συμπλήρωσε μάλιστα ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας καυσίμων, καθώς η Ελλάδα έχει δηληστήρια που εξάγουν, άρα σε όρους ασφάλειας είμαστε πλήρως θωρακισμένοι.
2: Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς τα 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο δε επίδομα για το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα υπό τη μορφή προκαταβολής.
4: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο ΕΡΤ News, ωστόσο εκκρεμεί να καθοριστούν τα ποσά. Σήμερα η επιδότηση για τον ντίζελ ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, 10 από το κράτος και 5 από τα διηληστήρια και για την αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διηληστήρια.
5: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
6: Για το πετρέλαιο κίνησης, λέτε.
5: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
4: Παρά τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
7: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη ένα με.
4: Σύμφωνα με εξισταμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο θα το επιδοτήσει στην Αγγλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διηληστήρια.
8: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξω να είναι κάτω από το 1,75, δηλαδή τι δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
4: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει.

0: εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαίου ειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα σκροκέρδειας.
1: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
0: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση, με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Ο κόσμος είχε ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ. Και ίσως και υγραέριο.
0: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Λοιπόν, ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ της Ερντογάνος Τσίρος είναι εδώ. Θα μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής των μέτρων, αλλά θα ξεκινήσω από αυτή την σημαντική κατά τη γνώμη μου είδηση που μας έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μία από τις ειδήσεις, που αφορά τον ειδικό φορό κατανάλωσης και το γεγονός ότι το θέσει επιτάπητος πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί.
4: Το βασικό ζητούμενο, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι να δημιουργηθεί ο δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν μέτρα στήριξης τα οποία θα έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα και στις τιμές της ενέργειας και κατά συνέπεια και στις τσέπες των καταναλωτών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα, θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, αλλά προς το παρόν, Παναγιώτη, η κυβέρνηση, επειδή δεν μπορούμε να περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, θα κινηθεί αξιοποιώντας τους εθνικούς πόρους. Να σου πω λοιπόν ότι όλο αυτό το πακέτο το οποίο παρουσίασε εδώ ο Πρωθυπουργός στην συχνότητά μας θα χρηματοδοτηθεί αρχικά με ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για τον μήνα Οκτώβριο και με σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες πληροφορίες θα μείνουν χρήματα στην άκρη γιατί κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ποια θα είναι η κατάσταση στην καρδιά πλέον του χειμώνα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
3: Αυτό είναι σίγουρο. Συν φαντάζομαι το ποσό που θα δώσουν τα δηληστήρια.
4: Βεβαίως, αυτό έρχεται να προσθεθεί και πάμε κατευθείαν να τα δούμε με τη σειρά για να δούμε πώς ακριβώς θα έρθουν να υλοποιούνται αυτά τα μέτρα στην πράξη. 1η Οκτωβρίου, η διπλή επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Κράτος, δηληστήρια. Επιδότηση της αμόλυβδης από τα δηληστήρια. Δεν έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις, αλλά αναμένεται ότι θα έχουμε τουλάχιστον μία επανάληψη των επιδοτήσεων που έγιναν και για τον μήνα Σεπτέμβριο για να μην ακριβίνουν κι άλλο οι τιμές. Και περιμένουμε ότι εκεί την 1η Οκτωβρίου θα επανέλθει το πλαφόν για το περιθώριο κέρδους, για το κέρδος για την ακρίβεια στους πρατηριούχους, ούτως ώστε να μην επιδοτεί το κράτος από τη μία, αλλά από την άλλη να φεύγουν χρήματα στην κερδοφορία των εμπλεκόμενων από τον κλάδο εμπορίας. Βάζουμε και την επισήμανση για τα νέα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ της Γογός Κατσέλη ότι οι τιμές χοντρικής ανεβαίνουν. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συμμετοχή από την πλευρά των εταιριών ενέργειας να απορροφηθεί ένα μέρος αυτού του πρόσθετου κόστους για να μην έχουμε πρόσθετα προβλήματα και με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Βήμα δεύτερο, 15 Οκτωβρίου. Εκεί γίνεται η πρεμιέρα του πετρελαίου κίνησης, του πετρελαίου θέρμανσης, με συγχωρείτε, και εκεί περιμένουμε ότι θα δούμε άλλη μία διπλή επιδότηση κράτος και δηληστήρια για να συγκρατηθεί η τιμή σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το 1,70 με 1,75. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Η απόσταση αυτή τη στιγμή είναι 25 με 35 λεπτά. Δηλαδή είναι το ισοδύναμο του να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός που θα ζητήσει εδώ με την επιδότηση ουσιαστικά μπορεί να τον μηδενίσει το φορό, ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Όχι στα χαρτιά, αλλά είναι ένα ισοδύναμο μέτρο το οποίο επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Θα υπάρξει συμμετοχή και από το κράτος και από το δημόσιο και βεβαίως και από το κράτος και από τα δηληστήρια και προφανώς θα έχουμε πλαφόν και στο συγκεκριμένο καύσιμο. Σου βάζω τα τέλη Νοεμβρίου διότι αυτό δεν συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή κρίση αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που θέλει να ρίξει η κυβέρνηση στην αγορά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, 2 μέτρα. Το διευρυμένο επίδομα για τους συνταξιούχους, τα τα 400 ευρώ που θα πάει και στα άτομα με αναπηρία και φυσικά η επιστροφή ενοικίου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μετά μεταφερόμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και εκεί θα δούμε υπό μορφή προκαταβολής το επίδομα θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχει διψήφια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πέρσι διατέθηκαν περί τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα παραξενευτούμε αν ακούσουμε ένα ποσό της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Και της Λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων. Ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη σημαίνει ότι είτε ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι Πρωθυπουργός της χώρας ή ότι εξακολουθεί να διαψεύδεται επικαλούμενος στην Ευρώπη.
6: Είναι πολιτική του επιλογή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει με 1,70 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη την ορεινή χώρα και στη Βόρεια Ελλάδα οι πολίτες θα χρειαστούν πάνω από 5.000 ευρώ για να ζεσταθούν.
0: Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι δεν υπάρχουν μεγάλα δημοσιονομικά περιθώρια. Γιατί όμως η απάντηση πρέπει να είναι μονίμως επιδόματα και όχι λιγότεροι φόροι.
7: Και γιατί άλλωστε να χολοσκάσει ο κ. Μητσοτάκης που έχει καλυμμένα και ο ίδιος και όλο το επιτελικό του κράτος τα έξοδα κίνησης, καυσίμων.
6: Για καθυστερημένα μέτρα κάνει λόγο η Ελλάς. Η κυβέρνηση πάντως επιμένει ότι οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες και εντός των δημοσιονομικών αντοχών με την αντιπολίτευση να κρατά ψηλά το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια στην πολιτική ατζέντα.
3: Λοιπόν, στο στούντιο εδώ μαζί μου είναι ο Σταύρος Παπαντονίου, πολιτικός συντάξης, πολιτικός αναλυτής. Σταύρο, χαίρομαι που είσαι εδώ.
8: Και εγώ επίσης.
3: Έχουμε ένα ανοιχτό θέμα που είναι η ενεργειακή κρίση, το οποίο είναι τεράστιο βέβαια, αλλά έχουμε ουσιαστικά, μπορούμε να κάνουμε ταμείο, νομίζω το κάνουμε και τα κόμματα.
8: Έναρξη χρονιάς.
3: Έτσι. Δηλαδή, ΔΕΘ, τέλειωσε η ΔΕΘ, έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε πού κινούνται τα πράγματα. Προς τα πού κινείται η στρατηγική των κομμάτων.
8: Ναι, νομίζω, Παναγιώτη, ότι με την επιστροφή από τις διακοπές πάντα περιμένουμε όλη τη ΔΕΘ. Όταν τελειώσει η ΔΕΘ, τελείωσε ολοκληρωτικά τώρα για όλα τα κόμματα. Ουσιαστικά είναι η έναρξη της χρονιάς. Έχουμε πλήρη εικόνα για το ποια είναι η θέση στα προγράμματα των κομμάτων. Και ουσιαστικά αυτό πρέπει να το μεταφράσουμε τώρα πολιτικά. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό εδώ χθες στην έρθει συνέντευξη που σου παραχώρησε. Νομίζω, εκτίμησή μου είναι ότι παρά το ότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, δεν έχουμε κάποιον αντίπαλο συγκεκριμένα και κοιτάμε τα προβλήματα κτλ., ότι αυτό το οποίο διαφαίνεται το τελευταίο διάστημα και θα φανεί και ακόμα περισσότερο νομίζω τους επόμενους μήνες είναι ότι βασικός αντίπαλος για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο, να το πω καλύτερα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί νομίζω ότι εκεί είναι οι περισσότερες δεξαμενές για τη Νέα Δημοκρατία. Έχοντας δει πλέον την παρουσία και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, που δεν θεωρώ ότι χάσανε κάτι, αλλά δεν κερδίσανε κιόλα. Δηλαδή ήταν, θα έλεγα ότι μια από τα ίδια ήταν γενικά η εικόνα
3: για όλους.
8: Μικρά και τα κέρδη, μικρά και τα ωφέλη. Δεν άλλαξε κάτι δραματικό σε αυτό που ξέραμε από την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Βλέποντας λοιπόν και την εικόνα και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή. Συνεπώς, αυτό το οποίο κοιτάζει το Μαξίμου και η κυβέρνηση είναι που έχει τις περισσότερες δεξαμένες.
3: Είχε διαφανεί
8: και πριν από τη ΔΕΘ ότι αρκετοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ κοιτάνε, παρακολουθούν τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Συνεπώς, στο δρόμο προς την αυτοδυναμία, όπως λέει η κυβέρνηση, ή εν πάση περιπτώσει να το πω εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, προς τόσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό που θέλει να πάρει η κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι δεξαμενές που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ είναι αυτές. Αντίθετα,
3: Ο Τσίπρας που κοιτάει. Εκεί δεν κοιτάει.
8: Νομίζω είναι σαφές ότι κοιτάζει προς τα εκεί και νομίζω ότι μια δεύτερη μάχη η οποία θα είναι κομβική θα είναι μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Στο Πασόκ θεωρούν και ορθώς και αυτή είναι η δουλειά τους. Νομίζω ότι δεν έχει κλείσει η μάχη για τη δεύτερη θέση, ειδικά από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας δεν αποκόμισε τα πολλά και μεγάλα ωφέλη από την παρουσία του στη ΔΕΘ. Συνεπώς είναι λογικό να υπάρχει, να είναι ανοιχτή μάχη για τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ δείχνει το τελευταίο διάστημα ότι τσιμπάει λίγο προς τα πάνω, συνεπώς έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι μπορεί να πάει και ακόμα καλύτερα. Και το έτερο μεγάλο πρόβλημα, αυτό που είχα ξεκινήσει να λέω πριν για τη Νέα Δημοκρατία, όχι πρόβλημα, το έτερο μεγάλο θέμα το οποίο οδηγεί ακόμα περισσότερο στο να κοιτάει προς το κέντρο είναι το τι θα γίνει στα δεξιά με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ό,τι και να λέμε εμείς ή η πολιτική οτιδήποτε άλλο, είναι θεωρία και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πράξη.
3: Ξέρει, μου κάνει εντύπωση. Όχι εντύπωση, το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Αλλά εχθές ο Πρωθυπουργός τον το ρώτησε για τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε: το κόψε.
8: Το κόψε.
3: Είπε: όταν κάνει κόμμα, θα ξαναδώ τι θα πω.
8: Αναγκαστικά το είχαμε πει και σε αυτό το δελτίο και νομίζω ότι είχε διαφανεί αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Όπου ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μία απάντηση. Γιατί έτσι ένιωσε εκείνη την ώρα για τον κύριο Σαμαρά και είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την τεχνογνωσία να προκαλεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αρκετοί μετά εμφανίστηκαν βασιλικότεροι του βασιλέως και είδαμε πολλές και συνεχείς επιθέσεις προς τον κύριο Σαμαρά και ανατροφοδότησε μια δημοσιότητα υπέρ του κυρίου Σαμαρά, γιατί όταν υπάρχει μια κόντρα κατά την προσωπική μου άποψη, μεταξύ του μεγάλου και του μικρού εταίρου, ειδικά όταν ο μικρός εταίρος, όπως είπα και πριν, δεν ξέρουμε καν πότε θα υπάρξει και πώς θα υπάρξει, ποιος τροφοδοτείται. Τροφοδοτείται ο μικρός. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα το αντιλήφθηκαν στο Μαξίμου και έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης ένα φρένο χτες στη συνέντευξη την οποία σου παραχώρησε. Και θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα από εκεί πέρα στα δεξιά, όταν και εφόσον αυτό που είπε και ο κύριος Μητσοτάκης δημιουργηθεί αυτό.
3: Διαμορφωθεί όλο το τοπίο και έχουμε μπροστά μας. Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σου. Θα τα λέμε συχνά, ελπίζω. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στην Ευρώπη η ενεργειακή καταιγίδα αφήνει το αποτύπωμά της. Στη Γαλλία οι πολίτες ήδη στρέφονται σε άλλα μέσα μετακίνησης λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων, ενώ προβληματισμός επικρατεί και σε Γερμανία και Ιταλία.
9: Στοιχίζοντας τις βάρκες τους, Γάλλοι ψαράδες αποκλείουν εκ νέου το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπερνά πλέον τα 2,39 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.
10: Bah, là, c'est un trop plein, en fait. C'est par rapport nous au prix du gasoil, les normes européennes, c'est trop. On n'arrive pratiquement plus à vivre de notre activité.
9: Η οργή ξεχυλίζει καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης Μακρόν για αύξηση των επιδοτήσεων καυσίμων δεν επαρκούν.
11: Les annonces de Monsieur Le Cornu ne sont pas nos revendications prioritaires et nos revendications des débuts de mobilisation. Le prix du gasoil a été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
9: Και στη Γερμανία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν νέα ρεκόρ, πιέζοντας και τον κλάδο των μεταφορών. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπέρασε τα 2,47 ευρώ το λίτρο. Ο καγκελάριος Μέρτς αναγνωρίζει το αδιέξοδο για τους πολίτες και προαναγγέλει κυβερνητική παρέμβαση.
12: Die Lage im Mittleren Osten eskaliert. Die Energiepreise, die Spritpreise an den Zapfsäulen steigen. Für viele Menschen, die täglich das Auto brauchen, ist eine Belastungsgrenze erreicht.
9: Στην Ιταλία το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει στα 2,29 ευρώ το λίτρο και πλέον το κόστος επηρεάζει και τα τρόφιμα.
13: Da febbraio ad oggi è aumentato di 50 centesimi al litro il carburante. Alzandosi il prezzo del carburante, il prezzo del trasporto aumenta e di conseguenza aumenta anche il prezzo del prodotto.
14: Ho rinunciato a fare spese alimentari. Di sicuro rinuncio a quello perché al lavoro ci devo venire con la benzina.
15: Prima facevi pieno, cioè la lancetta andava fino in fondo, ora non arriva più.
9: Στη Βουλγαρία η κυβέρνηση απαντά στην άνοδο των τιμών με νέα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε τώρα. Φίλο και Φθερό κάνει αρχή για το μαύρο χρήμα, τα οικονομικά των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών, ερευνώντας παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Την ίδια ώρα οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφάλειας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους.
16: Κόσκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
17: Πρώτα να πάρουν τα επίσημα στοιχεία και να καλέσουν εκείνον ο οποίος ήταν αρμόδιος για να εκδίδει αποδείξεις και το ημερολόγιο εκείνων που επισκέπτονται τους γιατρούς, χωρίς να επηρεάζουν το ιατρικό απόρριτο.
16: Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά.
9: Ένα βσμά για τη διενέργεια των ερευνών από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος αποτέλεσε μια παλαιότερη επιχειρηματική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε βάθος πολλών ετών.
16: Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαραλαμπού Βουρλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην Σίγμα Τα Φτέρυγα των Φυλακών σε μικρό κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή. Αν και αρχικώς είχε αρνηθεί να φάει και να πιει νερό, φέρεται ότι με την είσοδό του στο σοφρονιστικό κατάστημα διέκοψε τη διαμαρτυρία του. Η 56χρονη γιατρός οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, σε θάλαμο, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, πώς μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και να έχει στην κατοχή της μετρητά. Η υποδοχή και των δύο γιατρών στις φυλακές χαρακτηρίστηκε από ένταση, γι' αυτό και επιλέχθηκαν χωροταξικά κελιά που δεν έχουν άμεση πρόσβαση με άλλους κρατούμενους.
3: Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε δεύτερο χρόνο θα ενεργοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά με την οποία θα μπορεί ο κάθε ασθενής να ελέγχει ο ίδιος τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο.
16: Το ψηφιακό μάτι της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το MedWatch, το πρωτοποριακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας που θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων.
18: Αυτή η πλατφόρμα κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως τονίζω πιθανή παράβαση ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
16: Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα, να γίνεται επιτόπιος έλεγχος από Επιτροπή του Συλλόγου στο Ιατρείο, τη Δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή το Κέντρο Αισθητικής όπου υπάρχει γιατρός.
19: Να σταματήσουν οι πληροφορίες από τα κομμωτήρια, από τους φίλους, από τους διαφόρους που θα πάει ο ένας σε ποιο γιατρό και ο άλλος σε ποιον άλλο γιατρό.
16: Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. 231 ιατρία και δομές σημάνθηκαν ως κόκκινες, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις.
20: 16.500 ιατρία κάθε μέρα λειτουργούν με χιλιάδες ασθενείς και χιλιάδες εξετάσεις και δίνουν μια μεγάλη διέξοδο σε χιλιάδες ασθενείς καθημερινά.
16: Σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο.
3: Εξηγήσεις για το πότε γνώρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τους δύο κατηγορούμενους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος σε συνέντευξή του απαντά ότι από το 2016 ο κατηγορούμενος ήταν γιατρός του μετά την προσωπική περιπέτεια υγείας του.
21: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέροντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
1: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκτου 2012 καταστατικού του σωματείου.
21: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
2: Ένα σωματείο με 22 άτομα σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
21: Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
2: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
21: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
2: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
21: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
2: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
21: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ των θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
3: 13 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το στέλεχος Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, που οδήγησε στην στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη της από τη δικαιοσύνη. Χθες το βράδυ στα λοιπάσματα Τραπετσόνας πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία.
22: Δεκατρία χρόνια πριν η φωνή του Παύλου Φίσα, φωνή ενάντια στο φασισμό, σήγησε βία. Ο 34χρονος μουσικός έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά στην Αμφιάλη. Ο Παύλος Φίσας δέχτηκε τρεις μοιραίες μαχαιριές. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, έδειξε στους αστυνομικούς τον δολοφόνο του. Το έγκλημα αυτό άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ηγετικά στελέχη όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Και τον Μάρτιο του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους και επιβεβαιώνει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης.
23: Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει, τους τσάκησες.
22: Γεια σου, Πειραιά μου! Στο Κερατσίνι η μνήμη κάθε χρόνο ζωντανεύει στο σημείο της δολοφονίας. Η μητέρα του άφησε το πρωί λουλούδια στο μνημείο του γιού της.
24: Να καταγγείλουμε κάθε ναζί που έρχεται με θράσος να σπείρει την ιδεολογία του μίσους μέσα στα σχολεία και τις γειτονιές μας.
25: Ο Παύλος έπεσε στο βωμό όταν να υποστηρίξει τα δημοκρατικά ιδεώδη ενάντια στους ολοκληρωτισμούς.
26: Να τιμούμε τους ανθρώπους που δίνοντας τη μάχη με το τέρας έχασαν με έναν τον τρόπο της ζωής τους, όπως ο Παύλος.
27: Ο Παύλος ζει! Κανείς δεν τους ναζί!
22: Πλήθος κόσμου έδωσαν το παρόν το βράδυ της Πέμπτης στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία στον χώρο των λοιπασμάτων Τραπετσόνας.
28: Να προστατεύουμε τα παιδιά από τους φασίστες.
29: 13 χρόνια μετά, ο Παύλος Φίσας παραμένει εδώ, ζωντανός. Όχι μόνο στις μνήμες, αλλά και στις αξίες μιας ολόκληρης γενιάς που αγωνίζεται απέναντι στο φασισμό.
28: Δεν θα επιτρέψουμε στους φασίστες να ξαναγυρίσουν στις γειτονιές μας.
22: Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
3: Λοιπόν, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης. Βλέπουμε τη συνάδελφο Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στο μνημείο του Παύλου Φίσα.
30: Έχει μόλις ξεκινήσει
0: συνεχίσει η πορεία. Βλέπετε την οικογένεια που βρίσκεται μπροστά, τη μητέρα του Παύλου, τον πατέρα του Παύλου, την οικογένεια που ακολουθεί κρατώντας το πανό ούτε βήμα πίσω. Ο κόσμος που φωνάζει συνθήματα προχωράει το πρώτο πανό στην κεφαλή της πορείας, όπου θα συνεχίσει με προορισμό το μπλόκο της Κοκκινιάς. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η μητέρα του βρέθηκε εδώ με ένα τριαντάφυλλο το οποίο άφησε στο μνημείο, στο σημείο της καρδιάς, ακριβώς εκεί που δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Ο κόσμος δεν ξεχνά, βρίσκεται εδώ, τα συνθήματα παραμένουν τα ίδια, ο αγώνας όπως λένε συνεχίζεται και πρόκειται για μια μεγαλειώδη πορεία, βλέποντας τον κόσμο που βρίσκεται εδώ και δίνει τον δρόμο αυτή τη στιγμή, τον χώρο στην οικογένεια για να περάσει και να βρεθεί στην αρχή, στην πορεία που θα ολοκληρωθεί όπως είπαμε στην Νίκαια στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Υπάρχουν διακριτικά περίπου 2.000 αστυνομικοί παρουσία καθ' όλη την διάρκεια της πορείας για μέτρα ασφαλείας και παραμένουν κλειστοί, να πούμε, οι σταθμοί του μετρό στα Μανιάτικα και στον Κορυδαλό.
3: Αυτή η πραγματικά συγκλονιστική μορφή αυτής της μάνας, της Μάγδας Φίσα, η οποία βίωσε τα πάντινα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, χαρά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με τη χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν.
1: Μετά την ειδίκευσή τους στις τηλεφωνικές τραπεζικές απάτες μέσω διαδικτύου, συμμορίες Ρωμά εφαρμόζουν πλέον και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, AI, για να καταφέρουν ευκολότερα να εξαπατήσουν υποψήφια θύματα. Τηλεφωνούν παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή εταιριών κινητής τηλεφωνίας και εγκατάστασης οπτικών ινών και ζητούν από τα θύματα να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο κοσμήματα και χρήματα. Όταν το υποψήφιο θύμα είναι δύσπιστο, ζητούν το τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Οι δράστες του τηλεφωνούν με σκοπό να αποκτήσουν δείγμα της φωνής του και μετά να την κλωνοποιήσουν. Στη συνέχεια καλούν πάλι το θύμα τους και του βάζουν να ακούσει τη φωνή δήθεν του συγγενή του με φράσεις που φυσικά έχουν αλλάξει μέσω AI και τον προτρέπουν να ακολουθήσει τις εντολές τους και να παραδώσει χρήματα ή χρυσαφικά. Με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησαν μια γυναίκα στη Νέα Ιωνία. Για να την πείσουν, τηλεφώνησαν και στο γιο της.
4: Δεν σας ακούω καλά, με ακούτε? Έχω δουλειά τώρα, πρέπει να κλείσω.
1: Μετά από λίγο επικοινώνησαν πάλι με τη γυναίκα, που πίστεψε πως ακούει στην άλλη γραμμή τη φωνή του γιου της και έτσι έπεσε στην παγίδα τους.
4: Μάνα, έτσι γίνεται κανονικά η διαδικασία. Συνέχισε.
1: Οι δύο εισπράκτορες του κυκλώματος συνελήφθησαν μόλις πήραν από τη γυναίκα τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται αστυνομικοί με πολιτικά να τους κυνηγούν στο δρόμο.
3: Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης, ένα γιοταχή στο οποίο επιβαίνουν τα τρία μέλη της πείρας σταθμεύει σε αυτό εδώ το σημείο επί της λεωφόρου Ηρακλείου. Οι δύο περνούν απέναντι και κατευθύνονται στην πολυκατοικία όπου διαμένει το υποψήφιο θύμα τους. Αφού αρπάζουν μια μπλε νάιλον σακούλα με τη λία τους, επιστρέφουν στο όχημα, επιβιβάζονται σε αυτό, ωστόσο αστυνομικοί με πολιτικά οι οποίοι τους παρακολουθούσαν τρέχουν και τους ακινητοποιούν.
1: Ο τρίτος συνεργός τους, οδηγός του κλεμμένου γιοταχή, κατάφερε να διαφύγει αφού χτύπησε όχημα της ασφάλειας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό.
5: Έφυγε βέβαια, κρατήσανε τις πινακίδες του γιατί πήγε να πατήσει έναν πεζό στην προσπάθειά του να ξεφύγει.
1: Από τις 6 απάτες που διέπραξε η συμμορία το τελευταίο τρίμηνο, σε ακόμη 2 περιπτώσεις χρησιμοποίησε τη μέθοδο με την κλωνοποίηση φωνής συγγενικού προσώπου του θύματος με AI. Μάλιστα και τις 2 φορές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ από ανηλίκους σε Βύρωνα και Καματερό που βρίσκονταν μόνοι στο σπίτι και τους έβαλαν να ακούσουν φωνή δήθεν του πατέρα τους. Οι 2 συλληφθέντες μετά την απολογία τους σε ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία κατηγορούνται ακόμη 4 άτομα.
3: Απίστευτο τι σκαρφίζονται οι απατεώνες. Τώρα, μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρεί σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους 2 μεγάλους παρόχους.
6: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΦ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
7: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
6: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
8: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
9: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
6: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ύδρευσης.
10: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
6: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
3: Στον ευρωπαϊκό χάρτη των μεγάλων ψηφιακών υποδομών εντάσσεται δυνομικά την Ελλάδα η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Η επένδυση που θα φτάσει στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα data center της Ευρώπης στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου δεν βγαίνει πια καπνός από τα φουγάρα. Η λιγνητική μονάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλα τα Βαλκάνια, έκλεισε οριστικά τον περασμένο Μάιο. Πλέον προορίζεται να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο data center της χώρας, αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon.
11: Η συμφωνία δημιουργεί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να φιλοξενήσει μια ψηφιακή μονάδα εκατοντάδων μεγαβάτ, που σταδιακά θα φτάσει το 1 γιγαβάτ, ένα μοντέλο το οποίο συναντάει κανείς μόνο στις μεγάλες διεθνείς αγορές.
12: Η περιοχή της Κοζάνης περνά δυναμικά στη νέα εποχή, μετατρέποντας τη μεταλλητική μετάβαση σε μια ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας.
6: Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028, ενώ η κατασκευή του θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια με την υψηλότερη ενεργεία.
13: Θα αφορά κατά την κατασκευή των 300 ΜΒ, το οποίο ξεκινάει στην αρχή 4.000 ανθρώπων για την κατασκευή και 500 ανθρώπων, οι οποίοι θα μείνουν μετά μόνιμα.
14: Πραγματικά είναι μια μεγάλη επένδυση. Θετικό να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.
6: Κάτοικοι και φορείς της περιοχής υποδέχτηκαν με ανακούφιση το νέο της επένδυσης, ζητούν όμως μεγαλύτερη ενημέρωση από τη ΔΕΗ για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς σύμφωνα με το Γενικό Δίκτυο Κατανάλωσης Νερού που έχει η Amazon, η ετήσια κατανάλωση θα αντιστοιχούσε με την ίδρυυση 4.770 νοικοκυριών.
15: Ακούμε διάφορα ότι θα χρειαστούν πολλά κυβικά νερού για να μπορεί να λειτουργήσει και να ψύχεται αυτή η μονάδα.
6: Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 21 data centers συνολικής ισχύος 44 ΜΒ.
3: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές. Ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
6: Με φόντο τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΗΕ, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ έμφαση δόθηκε και στην επιθυμία ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής σύμπραξης με αιχμή τον τομέα των επενδύσεων.
17: I would like again to reiterate our total commitment to your security and your territorial integrity in light of what has happened over the past months, but also to stress the particular importance I place towards strengthening our bilateral relationship. We have made progress over the past years, but I think there is much more that we can do on the bilateral front, especially when it comes to shared investments in our countries.
30: And I hope what we have and what we know will be carried by Greece to our friends in Europe. So the position in Europe can be clear about what's happening in the Gulf.
2: συνάντηση με τον Βασιλιά είχε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξέφρασε αλληλεγγύη στον Μπαχρέιν απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις.
16: Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην τήρηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της ειρήνευσης μέσω διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι απερίφραστα ταγμένη υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ειδικότερα στα στενά του Ορμούζ.
2: Οι δύο άντρες εξέφρασαν προσδοκία για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
3: Έντονη κινητικότητα με μετακινήσεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς καταγράφεται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ενώ η αποχώρηση της Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια στο Μεάρχη Υγείας από το ΠΑΣΟΚ, με πιθανό προορισμό την Ελλάς, πυροδότησε έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Μεάρχη και αναπληρωτή στο Μεάρχη Προστασία του Πολίτη αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και προσχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Έχουν ενταχθεί ως απλά μέλη στο κόμμα Τσίπρα οι Σιμεών και Δίκολου και Γιώργος Καραμένος, εκλεγμένοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, και ενώ ο Βασίλης Κόκαλης, έχοντας παραδώσει την έδρα του, θεωρείται πολύ πιθανόν να βρεθεί στην Ελλάδα. Ξεκάθαρα προς την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει αναξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να έχει ανοίξει μέτωπο μαζί της, ζητώντας την έδρα της.
2: Κυβέρνηση της χώρας.
1: Το βλέμμα τους στην Ελλάδα διατηρούν και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Πόπη Τσαπανίδου.
3: Πάμε τώρα στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, καθώς Ντέμι Χατζή υπήρξε ένταση κατά τη διάρκεια μεταφοράς μεταναστών στο λιμάνι.
4: Τα ξημερώματα λοιπόν, πριν ξεκινήσει καν η επιχείρηση μεταφοράς, εκατοντάδες μετανάστες άρχισαν να τρέχουν από την παραλία προς το νέο καταβλισμό στην Ισπανική πόλη στη Βόρεια Αφρική. Ήξεραν ότι μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 1.700 μετανάστες, ενώ στις παραλίες και τους δρόμους μένουν περίπου 4.000 μετανάστες. Λίγοι αστυνομικοί ήταν στο δρόμο, δεν μπορούσαν να ελέγξουν το πλήθος, άνοιξαν πύρους στον αέρα, επικράτησε πανικός, κάποιοι από τους μετανάστες ποδοπατήθηκαν, σχεδόν 70.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα τα τέλη Ιουλίου. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο, περίπου 9.000 όμως παραμένουν στην πόλη, όπου ζουν περίπου 85.000 Ισπανοί. Να πούμε ότι η Θέουτα είναι ισπανικό έδαφος από τον 16ο αιώνα και είναι μαζί με τη γειτονική πόλη Μελίγια τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης με την Αφρικανική Ήπειρο, Παναγιώτη.
3: Δύσκολες εικόνες, ομολογώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι Χατζή, για ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ασχολείται την Ευρώπη πλέον, θα πρέπει να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο Ιράν, με παρελάσεις ενόπλων και συνθήματα κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, γιορτάζεται η μέρα θυσίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
5: Με αφορμή την ημέρα θυσίας στο Ιράν, 300.000 υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος κατέκλυσαν το κέντρο της Τεχεράνης. Πάνοπλοι φρουροί της επανάστασης και απλοί πολίτες παρελάβουν.
6: Are basically here to say that they are willing to sacrifice their lives.
5: Οι Ιρανοί στέλνουν μήνυμα εθνικής ενότητας και πολεμικής ετοιμότητας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ζυγίζει τις επιλογές του και το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο. Στην απόφασή του, σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επικείμενη συνάντησή του με τις χώρες του κόλπου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
7: Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Θέλω να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Τα πάντα μπορούν να συμβούν με μένα.
5: Στη συνάντηση θα κριθεί και η προσέγγιση στο δεύτερο μέτωπο στην Ιεμένη, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους φιλοϊρανούς Χούθη πως επιχείρησαν επίθεση στη Μέκα. Οι αντάρτες διαστόματος του αρχηγού τους το αρνούνται κατηγορηματικά. Ήδη το Πακιστάν προειδοποιεί με ανάμειξη στον πόλεμο υπέρ του Ριάντ από θρησκευτική υποχρέωση και πιέζει το Ιράν να ελέγξει τους Χούθη. Ενώ προς στήριξη του Σαουδαραβικού Βασιλείου, το State Department ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 F-35. Για την ώρα πάντως, η Σαουδική Αραβία φέρεται να αναζητά διπλωματική λύση. Ζήτησε από την Κίνα να πιέσει το Ιράν να ελέγξει τους αντάρτες στην Ιεμένη και μέσω Ομάν έστειλε πρόταση για 15ήμερη πάυση των εχθροπραξιών και απευθείας διάλογο με τους Χούθη.
3: Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη διεθνή διακλαδική άσκηση Μέντουσα που πραγματοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης με τη συμμετοχή Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου και την παροχή επιχειρησιακών μέσων από Γαλλία και Ιταλία.
8: Φρεγάτες, πυραυλάκατοι, κορβέτες, ελικοπτεροφόρο, υποβρύχια και αποβατικά. Μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μη επανδρομένα αεροσκάφη και θαλάσσια ντρόουν, χερσαίες και ειδικές δυνάμεις, δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων και αμφιβίων καταδρομών, όπως και αλεξιπτωτιστές, συμμετείχαν με δυναμισμό στην τελική φάση της άσκησης Μέδουσα 2026. Αιγυπτιακές φρεγάτες τύπου Φρεμ, και το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Σαντάτ συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Μεταξύ των σεναρίων που υλοποιήθηκαν ήταν η αντιμετώπιση μήνους ντρόουν από το σύστημα Κένταυρος, αεροναυτικές επιχειρήσεις, ανθυποβρυχιακά πλήγματα, αποβατικές ενέργειες και ρήψεις άλεξη πτωτιστών με στόχο την εξουδετερώση εχθρικών στόχων, την ανακατάληψη ακτών και την προστασία θαλασσίων και ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα από μη επανδρομένες απειλές σε θάλασσα και αέρα. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ που παρακολούθησε την άσκηση από τη φρεγάτα Ψαρά μαζί με την ελληνική και αιγυπτιακή στρατιωτική ηγεσία αλλά και πολλούς πρέσβεις και διπλωμάτες χαρακτήρισε την έδουσα άσκηση αυξημένης γεωπολιτικής και επιχειρησιακής αξίας που ενισχύει τη διακλαδικότητα φίλων και συμμάχων.
9: Ολοκληρώθηκε μια μεγάλη διακλαδική άσκηση όλη την Ανατολική Μεσόγειο επιδεικνύοντας καταφανώς ότι η συνεργασία είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε χρόνο και καλύτερη.
8: Εν τω μεταξύ, όπως επιβεβαίωσαν ανώτατες στρατιωτικές πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο, η φρεγάτα Ήδρα που κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα και το Τζιμπουτί και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που σταθμεύει στην Κύπρο, συνοδευόμενες από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν κοινή άσκηση με αντίστοιχες δυνάμεις του Ισραήλ, με κύριο αντικείμενο την έρευνα και διάσωση αλλά και την προσβολή εχθρικών στόχων και εξουδετέρωση ντρόουν, θαλάσσης και αέρος.
3: Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε κατηγορούμενο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί και να ακολουθήσουν τα μοιραία επεισόδια.
10: Το άτομο που έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο που έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης δήλωσε ότι αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη.
7: Είμαι βέβαιος ότι τον είδα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας. Είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα. Πάμε, πάμε. Και περίπου 80 άτομα βγήκαν από το γήπεδο.
10: Τον περιέγραψε ως φαλακρό, μετρίου αναστήματος, με χαρακτηριστικά μάτια και πως ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. Όταν ο πρόεδρος ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στους κατηγορούμενους που ήταν παρόντες στη σημερινή δίκη, ο μάρτυρας δεν αναγνώρισε κάποιον από αυτούς.
7: Από αυτούς που μου δείχνετε σήμερα δεν είναι κανείς. Αυτό το άτομο που ήταν χθες δεν είναι σήμερα.
11: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει. Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι.
12: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80.
10: Ο προστατευόμενος μάρτυρας καταθέτει με αλλοιωμένη φωνή από ειδικό χώρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη.
3: Κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του επίσης πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ήταν συγγραφέας και ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική.
13: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια εμβληματική προσωπικότητα, ακτιβίστρια και συγγραφέας, η οποία για περισσότερο από έναν αιώνα σφράγισε με την δράση της στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας.
14: Ανήκω στην κατηγορία του «Είσαι όσο αισθάνεσαι».
13: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, παλεύοντας συστηματικά για την νομική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων. Από την κατάργηση της πρίκας και την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, είναι νομοποιημένη εκτός.
15: Όταν αναμειχθήκε με τον ανένδετο αγώνα του Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν που άρχισε.
16: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
17: απαραίτητη της εγγονήτης, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα Μαργαρίτα μας, η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
13: Την κοινωνική δράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου αναδεικνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
18: Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας.
7: Ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της ωστόσο επέλεξε να πορευτεί στο δικό της διακριτό δρόμο. Πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.
13: Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περίοδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ένα δούρου, ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Γεσέα.
3: Νέο στριγμού στο Buckingham προκαλεί το βιβλίο του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Σε αυτό αποκαλύπτει τις αντιδράσεις του βασιλιά Καρόλου μετά το θάνατο της Νταϊάννα, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως έκανε σαν να κέρδισε τον πρώτο αριθμό του λαχείου.
19: Ο βασιλιάς Κάρολος ακουγόταν σαν να είχε κερδίσει το λαχείο. Ώρες μετά το θάνατο της Νταϊάννα, υποστηρίζει ο Έρελ Σπένσερ στο βιβλίο του Κίνιο Άσμα Νταϊάννα, η αδερφή μου.
20: Unlike my other callers, who were stunned, barely able to articulate their condolences and offers of help, he sounded giddily elated, like a lottery winner.
19: Στο νέο απόσπασμα που δημοσίευσε αποκλειστικά η Daily Mail, ο Σπένσερ ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι τον Κάρολο τον ενδιέφερε μόνο το μέλλον του με την Καμίλα.
20: I suspect the prince's first reaction must have been to think more of how this event might free him to marry the woman he loved, rather than appreciating the loss of one he did not.
19: Αναφέρει επίσης ότι οι άνθρωποι στο Buckingham ένιωσαν ανακούφιση, ακόμα και ικανοποίηση μετά το θάνατο της πριγκίπισσας. Ο πρίγκιπας, χάρη στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την επιστροφή της οικογένειάς του στην Βρετανία, ρωτήθηκε για το βιβλίο. Ο ίδιος ωστόσο δεν απάντησε.
21: Harry, how are you feeling about your uncle's book?
19: Την ίδια ώρα ο βασιλιάς Κάρολος υποδεχόταν κορυφαία στελέχη του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο πρίγκιπας Βίλιαμ και η σύζυγος του Κέιτ συμμετείχαν σε καθαρισμό παραλίας στο νησί Μπιούτ.
3: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με τη Γεωργία Παναγιωτοπούλου.

0: νίκες γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε πιόξο και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
1: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στην HBO Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάνη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
6: Το πάθος υπήρχε η διάθεση να τα σώσουμε όλα.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue.

0: Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Τι εννοείς?
1: Δεν την αντιπαθώ, μαμά, αλλά τη σχέση της με τον Μπάρι μόνο με κάποιος που δεν θα καταλάβει πόσο χαριστική μπορεί να γίνει στους ανθρώπους.
2: Ένα ποτπουρί από διάφορα τραγουδάκια της Γλυκερίας.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον Νικό 24 ροδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νίκων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: ξεκουραστήκατε?
1: Όχι ακόμη.
2: Να σου πω, Διονύ, σήμερα είναι η μέρα μου και δεν θα αφήσω κανέναν και καμία να μου το χαλάσει.
0: Με τι κάβα θα παίξουμε?
2: Δεν ξέρω, Παντελής έχει αναλάβει τα ποτά.
3: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
4: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
3: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
5: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.

μίλησε για σένα, ναι. Πες πως ήταν κάποιο δάκρυ για κανένα, ναι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockbridge.
1: Και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέβα. Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Αγίων, που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Είμαστε και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: στο χωριό.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Είχαμε σταφίδες, είχαμε αρμυρά, όλα αυτά θέλαν νερό.
0: Και ο Βαλαντής μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπο Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna,

Γιάννης Πουλόπουλος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους, στα μεσαία κύματα, 1520, στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Shop Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνικών.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Combat Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
1: Στη ζωή μου γνώρισα πολλούς ανθρώπους. Κάποια στιγμή τους φωτογράφησα.
0: Πρόσωπα, τόποι, εικόνες. Παντού, πάντοτε ήταν διάχυτη η κλασική μουσική. Υπό τους ήχους αυτής της μουσικής ζωγράφησε. Ντοκιμαντέρ που αναζητούν τις ρίζες και ξαναφέρνουν το παρελθόν στο σήμερα.
2: Η μοναδική μου ζωή είναι στη διάρκεια του γυρίσματος. Εκεί αισθάνομαι ότι ζω.
0: Αφιέρωμα από την ιστορία στο βίωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Ανάχωμα στην ενεργειακή κρίση, επιχειρεί να βάλει κυβέρνηση με διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα. Θέμα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων μέτρων στήριξης κατά της ενεργειακής κρίσης από το τέλος Σεπτεμβρίου θα αποτυπωθούν στην Αντλία. Διψήφια η αύξηση στο φετινό επίδομα θέρμανσης. Σε λειτουργία η πλατφόρμα MedWatch, η τεχνητή νοημοσύνη θα σαρώνει τις παραπλανητικές διαφημίσεις για ιατρικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Σε δεύτερο χρόνο ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει για ποιες υπηρεσίες έχει άδεια κάθε ιατρείο. Ολοκληρώθηκε η μεγάλη πορεία στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φίσα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του καλλιτέχνη από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Το έγκλημα καταλήτης για την αποκάλυψη και την καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ μήνυμα ετοιμότητας από την Τεχεράνη με παρέλαση για τον εορτασμό της ημέρας θυσίας. Φρένο στη συνεχιζόμενη άνοδο των καυσίμων εν ώψη και της έναρξης της χειμερινής περίοδου επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών σε πετρέλαιο, θέρμανσης και κίνησης. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζήτημα το οποίο θα θέσει στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.
1: Τη φωτιά που έχουν ανάψει οι τιμές των καυσίμων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιδιώκει να θέσει υπό έλεγχο η κυβέρνηση με σειρά παρεμβάσεων κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ. Επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για το πετρέλαιο θέρμανσης και συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε συνδυασμό μάλιστα με την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και πρατήρια. Παρεμβάσεις τις οποίες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤ News.
2: Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες.
1: Μέχρι σήμερα το ύψος του επιδόματος θέρμανσης στις ορεινές κρύες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ.
2: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
2: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
1: Κλειδί για ακόμα μεγαλύτερη υποχωρήση στην τελική τιμή αποτελεί μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Με τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει να θέσει το συγκεκριμένο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου.
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
1: Πιθανή έγκριση ευελιξίας από την Κομισιόν θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πτώση στην τελική τιμή, καθώς η παρέμβαση θα ήταν τριπλή. Επιδότηση στην Αγγλία, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και πρατήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
4: Ο λαός μας λέει, κύριε Πρόεδρε, βαριά η καλογερική.
1: Κέρδους σε εταιρείες εμπορίας και πρατήρια, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών

0: δηληστήρια στη μείωση των τιμών στα καύσιμα.
1: Και τα δηληστήρια θα πάρουν πλάτη. Και είναι σημαντικό ότι και τα δηληστήρια έρχονται και προσέρχονται σε αυτή την συζήτηση, αναλογιζόμενο ότι και τα ίδια έχουν κέρδη, αλλά πρέπει και αυτά να συμμετέχουν.
0: Συμπλήρωσε μάλιστα ότι δεν τίθεται θέμα επάρκειας καυσίμων, καθώς η Ελλάδα έχει δηληστήρια που εξάγουν, άρα σε όρους ασφάλειας είμαστε πλήρως θωρακισμένοι.
2: Από την 1η Οκτωβρίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών, τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή προς το 1,7 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αυξημένο επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα με τη μορφή προκαταβολής.
3: Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με απευθείας επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αυξημένο επίδομα θέρμανσης αλλά και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιδοτούμενων καυσίμων. Οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένονται στις αρχές της εβδομάδας. Την επέκταση της επιδότησης και τον Οκτώβριο μόνο στο πετρέλαιο κίνησης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Earth News, ωστόσο εκκρεμεί να καθοριστούν τα ποσά. Σήμερα η επιδότηση για τον ντίζελ ανέρχεται στα 15 λεπτά το λίτρο, 10 από το κράτος και 5 από τα διηλιστήρια και για την αμόλυβδη 10 λεπτά από τα διηλιστήρια.
4: Είμαι και ελεύθερος επαγγελματίας ταξιτζής.
0: Για το πετρέλαιο κίνησης, λέτε.
4: Για το πετρέλαιο κίνησης, μπράβο. Εκεί επιβαρύνουμε γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Ευελπιστούμε ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση για να μας χαμηλώσει τιμές. Αλλιώς δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
3: Παρά τις επιδοτήσεις στην αντλία, τα καύσιμα κίνησης καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές από την έναρξη του πολέμου. Τόσο η αμόλυβδη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αγγίζουν τα 2,19 ευρώ το λίτρο.
5: Φαίνεται ότι σταθεροποιείται τις τελευταίες μέρες, δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες, με προοπτική και την επόμενη εβδομάδα να είναι σταθερές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Θα είναι σε αυτές τις τιμές περίπου, ελαφρώς μειωμένη στη βενζίνη 1 με 2 λεπτά και σταθερά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνησης.
3: Παρεμβάσεις αναμένονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα διαμορφωνόταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση με στόχο να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο θα το επιδοτήσει στην αντλία, ενώ έκπτωση αναμένεται να υπάρξει και από τα διηλιστήρια.
6: Τι έρχεται και λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιτάξουν να είναι κάτω από το 1,75. Δηλαδή, τι δίνει? Δίνει σαν επιδότηση όλο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά.
3: Στα καύσιμα που θα υπάρξει επιδότηση, όπως το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, η κυβέρνηση εξετάζει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και τη διενέργεια ελέγχων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και σε πρατήρια για φαινόμενα εσχροκέρδειας.
7: Στη βενζίνη είχα δει μοτίβα κάποιων περιοχών. Κάποια μοτίβα σε συγκεκριμένες περιοχές που θα μπορούσαν, ας πούμε, για τη βενζίνη ή σε κάποιες κατηγορίες που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ κάτι γίνεται.
3: Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε οριζόντια αύξηση με το Υπουργείο Οικονομικών να αναζητά νέα συνταγή για τον υπολογισμό του. Το επίδομα πέρσι κειμενόταν από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έφτανε και τα 1.200 ευρώ. Πάντως η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα.
8: Ο κόσμος έχει ήδη εστραφεί σε εναλλακτικά κομμάτια, όχι σε ρεύμα, ξύλα, πέλετ και ίσως και υγραέριο.
3: Ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα θα βρεθούν στο τραπέζι της κυβέρνησης αργότερα, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Πάντως αυτή τη στιγμή η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 155 ευρώ η μεγαβατόρα από 133 τον Αύγουστο και του φυσικού αέριου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 78,8 ευρώ η μεγαβατόρα.
2: Και είναι μαζί μας στο στούντιο η Γογό Κατσέλη, γιατί είδαμε τα μέτρα, να δούμε όμως και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
9: Το πακέτο μέτρων, Ανδριάννα, για την μείωση του ενεργειακού κόστους, να πούμε αρχικά ότι θα χρηματοδοτηθεί με ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, που θα αφορά μόνο στον μήνα Οκτώβριο, ώστε να μείνει και ένα απόθεμα, ώστε να μείνουν και χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση και πόσο θα διαρκέσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την 1η Οκτωβρίου, θα δούμε, Ανδριάννα, την διπλή επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, τόσο από το κράτος όσο και από τα διηλιστήρια. Αναμένεται επίσης επέκταση της επιδότησης στην αμόλυβδη από τα διηλιστήρια. Σήμερα είναι 10 λεπτά μόνο από τα διηλιστήρια. Δεν έχουν γίνει ακόμα ανακοινώσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί.

0: Επιπλέον, αφού θα έχουμε την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, θα τρέξει, θα επανέλθει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους τόσο των εταιριών εμπορίας καυσίμων όσο και των πρατηρίων. Και θα περιμένουμε επίσης και τα νέα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε σχέση με τον Αύγουστο, μέχρι στιγμής η χονδρική τιμή έχει αυξηθεί κατά 16,5%. Να δούμε τι μέρος των αυξήσεων και αν μπορούν οι πάροχοι να απορροφήσουν. Μετά πάμε στην 15η Οκτωβρίου, Αντρία, που έχουμε την πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένεται να δούμε και εδώ διπλή επιδότηση, η οποία θα κυμαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες από 25 έως 35 λεπτά το λίτρο, προκειμένου η τιμή του να πέσει κάτω από τα 1,75, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ. Επιπλέον θα τρέξει και εδώ και στο πετρέλαιο θέρμανσης πλαφών στο περιθώριο κέρδους των εμπόρων, ώστε να διατηρηθεί η τιμή και να μην χαθεί η όποια η επιδότηση που θα δοθεί από τα κέρδη των εταιριών, Αντριάννα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι για τον Οκτώβριο. Θα έχουμε όμως και τον Νοέμβριο παρεμβάσεις.
0: Έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, Αντριάννα, για τον Νοέμβριο. Τότε θα αρχίσουν να τρέχουν. Έχουμε στα τέλη Νοεμβρίου, λοιπόν, την επιστροφή του ενοικίου, που είναι πολύ σημαντικό μέτρο, το ένα ενοίκιο, όπως επίσης και την καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Να πάμε τώρα και λίγο αργότερα, στο τέλος του έτους, Αντριάννα, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, οπότε και θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόρματος θέρμανσης για το 2026-2027. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το επίδομα αυτό θα είναι αυξημένο φέτος για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης σε διψήφιο ποσοστό 10%. Πέρσι το επίδομα ήταν συνολικά, είχε προϋπολογισμό 240 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αποκλείεται φέτος να αγγίξει ακόμα και τα 300 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Τα βέλη τους προς την κυβέρνηση στρέφουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταλογίζουν ελλιπή αντιμετώπιση και καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων για την ενεργειακή ακρίβεια.
2: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις αναφορές του Πρωθυπουργού στο ΕΡΤ News για την ασπίδα προστασίας που υψώνει η κυβέρνηση απέναντι στις τιμές της ενέργειας. Το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που προαναγγέλλονται θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί νωρίτερα.
3: Ενώ η ακρίβεια και οι ψηλές τιμές στα καύσιμα απειλούν την κοινωνία, ο Πρωθυπουργός αρνείται να εξετάσει το ενδεχόμενο φορολόγησης των ουρανοκατέβατων υπερκερδών. Είναι προφανές ότι με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική λύση απέναντι στην αύξηση του κόστους ζωής.
2: Σφοδρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πραγματική ανάσα ανακούφιση θα μπορούσαν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, καθώς και για μόνιμη κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων.
5: Ο ισχυρισμός του Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης διότι δεν τον αφήνει η Ευρώπη σημαίνει ότι είτε ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός της χώρας ή ότι εξακολουθεί να διαψεύδεται.
6: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
7: Par rapport à nous au prix du gasoil, les normes européennes, c'est trop. On n'arrive pratiquement plus à vivre de notre activité.
8: On est là ! On est là ! Η οργή ξεχυλίζει καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης Μακρόν για αύξηση των επιδοτήσεων καυσίμων δεν επαρκούν.
9: Les annonces de Monsieur Le Cornu ne sont pas nos revendications prioritaires et nos revendications de début de mobilisation. Le prix du gazole a été qu'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
8: Και στη Γερμανία οι τιμές των καυσίμων καταγράφουν νέα ρεκόρ, πιέζοντας και τον κλάδο των μεταφορών. Η μέση τιμή του ντίζελ ξεπέρασε τα 2,47 ευρώ το λίτρο. Ο καγκελάριος Μέρτς αναγνωρίζει το διέξοδο για τους πολίτες και προαναγγέλει κυβερνητική παρέμβαση.
10: Die Lage im Mittleren Osten eskaliert. Die Energiepreise, die Spritpreise an den Zapfsäulen steigen. Für viele Menschen, die täglich das Auto brauchen, ist eine Belastungsgrenze erreicht.
8: Στην Ιταλία το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει στα 2,29 ευρώ το λίτρο και πλέον το κόστος επηρεάζει και τα τρόφιμα.
11: Da febbraio ad oggi è aumentato di 50 centesimi al litro il carburante. Alzandosi il prezzo del carburante, il prezzo del trasporto aumenta e di conseguenza aumenta anche il prezzo del prodotto.
12: Ho rinunciato a fare spese alimentari. Di sicuro rinunciato a quello perché al lavoro ci devo venire con la benzina.
13: Prima facevi pieno, cioè la lancetta andava fino in fondo, ora non arriva più.
8: Στη Βουλγαρία η κυβέρνηση απαντά στην άνοδο των τιμών με νέα μέτρα στήριξης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στην υπόθεση Μαζονάκη σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αρχής για το μαύρο χρήμα στα οικονομικά των δύο προσωπικών.

0: έτσι, παλαιότερες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι δύο κατηγορούμενοι που περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, την οποία, όπως λένε, θεωρούν λανθασμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν εναντίον της.
1: Το κόσκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
2: Πρώτα να πάρουν τα επίσημα στοιχεία και να καλέσουν εκείνον ο οποίος ήταν αρμόδιος για να εκδίδει αποδείξεις και το ημερολόγιο εκείνων που επισκέπτονται τους γιατρούς, χωρίς να επηρεάζουν το ιατρικό απόρριτο.
1: Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά.
3: Ένα βήμα για τη διενέργεια των ερευνών από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος αποτέλεσε μια παλαιότερη επιχειρηματική δραστηριότητα των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε βάθος πολλών ετών.
1: Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαραλαμπού Βουρλιώτη είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές. Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στην Σίγμα Ταφ Πτέρυγα των φυλακών σε μικρό κελί χωρητικότητας 2 έως 3 ατόμων. Σύμφωνα με πληροφορίες επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή. Αν και αρχικώς είχε αρνηθεί να φάει και να πιει νερό, φέρεται ότι με την είσοδό του στο σοφρονιστικό κατάστημα διέκοψε τη διαμαρτυρία του. Η 56χρονη γιατρός οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, σε θάλαμο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ρωτούσε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς των επισκεπτηρίων, πώς μπορεί να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις και να έχει στην κατοχή της μετρητά. Η υποδοχή και των δύο γιατρών στις φυλακές χαρακτηρίστηκε από ένταση, γι' αυτό και επιλέχθηκαν χωροταξικά κελιά που δεν έχουν άμεση πρόσβαση με άλλους κρατούμενους.
0: Εξηγήσεις για το πότε γνώρισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τους δύο κατηγορούμενους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητά το Πασόκ. Ο ίδιος σε συνέντευξη του απαντά ότι από το 2016 ο Ηλίας Θοδωρόπουλος ήταν γιατρός του μετά την προσωπική περιπέτεια υγείας που είχε.
4: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο Πασόκ, φέροντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
5: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκ του 2012 καταστατικού του σωματείου.
4: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
6: Ένα σωματείο 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το Πασόκ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
4: Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
6: Ποιο είναι το μείζον ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο.
4: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
6: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
4: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
6: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο. Έρχεται το Πασόκ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το Πασόκ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
4: Το Πασόκ επανήλθε στο θέμα κάνοντας λόγο για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού.
7: Οι υπουργοί του κυρίου Μητσοτάκη δεν μπορούν να πούν την αλήθεια για τίποτα. Το ψέμα είναι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο είπε ψέματα ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Και μόνο ο ίδιος μπορεί να το απαντήσει.
4: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ των θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
0: Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σε έναν δεύτερο χρόνο θα ενεργοποιηθεί μια εφαρμογή για τα κινητά με την οποία θα μπορεί ο κάθε ασθενής να ελέγχει ο ίδιος τις υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο.
8: Το ψηφιακό μάτι της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το MedWatch, το πρωτοποριακό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας που θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες, τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων.
9: Αυτή η πλατφόρμα κατηγοριο σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως τονίζω πιθανή παράβαση ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει ιατρικό σύλλογο Αθηνών.
8: Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα, να γίνεται επιτόπιος έλεγχος από επιτροπή του συλλόγου στο ιατρείο, τη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή το κέντρο αισθητικής όπου υπάρχει γιατρός.
10: Να σταματήσουν οι πληροφορίες από τα κομμωτήρια, από τους φίλους, από τους διαφόρους που θα πάει ο ένας σε ποιο γιατρό και ο άλλος σε ποιον άλλο γιατρό.
8: Από τη Δευτέρα που δοκιμάστηκε πιλωτικά η εφαρμογή στην Αττική, ελέγχθηκαν 8.563 δομές. Εξετάστηκαν 9.838 ψηφιακά περιεχόμενα, μεταξύ των οποίων 8.055 πληρωμένες διαφημίσεις. 231 ιατρεία και δομές σημάνθηκαν ως κόκκινες, που σημαίνει ότι θα ελεγχθούν για πιθανές παραβάσεις.
11: 16.500 ιατρεία κάθε μέρα λειτουργούν με χιλιάδες ασθενείς και χιλιάδες εξετάσεις και δίνουν μια μεγάλη διέξοδο σε χιλιάδες ασθενείς καθημερινά.
8: Σε δεύτερη φάση θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή για κινητά με την οποία ο πολίτης που θέλει να επισκεφθεί ένα ιατρείο να βλέπει εκ των προτέρων για ποιες ιατρικές υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο.
0: Με μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι που ολοκληρώθηκε με πορεία προς την Κοκκινενιά, τιμήθηκε η μνήμη του Παύλου Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τον καταδικασμένο σε ισόβια Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία Φίσα οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής οργάνωσης και στην καταδίκη της από τη δικαιοσύνη.
8: Δεκατρία χρόνια πριν η φωνή του Παύλου Φίσα, φωνή ενάντια στο φασισμό, σήγησε βιαία. Ο 34χρονος μουσικός έπεφτε νεκρός από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά στην Αμφιάλη. Ο Παύλος Φίσας δέχτηκε τρεις μοιραίες μαχαιριές. Λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του, έδειξε στους αστυνομικούς τον δολοφόνο του. Το έγκλημα αυτό άνοιξε τον ασκό του αιώλου για τη δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Ηγετικά στελέχη όπως ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ιωάννης Λαγός, ο Χρήστος Παπάς συλλαμβάνονται και οδηγούνται στη φυλακή. Και τον Μάρτιο του 2026 το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους και επιβεβαιώνει ως εγκληματική τη δράση της οργάνωσης.
12: Παύλο, νικήσαμε. Έχοντας χάσει, τους τσάκησες.
8: Στο Κερατσίνι η μνήμη κάθε χρόνο ζωντανεύει στο σημείο της δολοφονίας. Η μητέρα του άφησε το πρωί λουλούδια στο μνημείο του γιού της.
13: Να καταγγείλουμε κάθε ναζί που έρχεται με θράσος να σπείρει την ιδεολογία του μίσους μέσα στα σχολεία και τις γειτονιές μας.
8: Για
3: Η Μάγδα Φίσα έφτασε στο μνημείο του παιδιού της και άφησε πάνω στην καρδιά ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Ακριβώς εκεί που πριν από 13 χρόνια έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο χρυσαυγίτης Γιώργος Λουπακιάς.
14: Οι γειτονιές μας γνωρίζουν ότι το φασισμό το διαλύσει με συνεχή.
15: Καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση. Οποιοδήποτε άλλο φασιστικό μόρφωμα σημαίνει ότι εκολάπτονται μελλοντικοί εγκληματίες και ότι προετοιμάζονται δολοφονίες. Όχι στο φασισμό.
3: Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Σαλαμίνου, η μεγαλύτερη πορεία μνήμης 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχει μόλις ξεκινήσει. Βλέπετε μπροστά στο πρώτο πανό τη μητέρα του Παύλου Μάγδα Φίσα και το σύνθημα που συνοδεύει αυτήν την πορεία, ούτε βήμα πίσω.
16: Καθαρά φασιστικό έγκλημα. Και τώρα είδαμε ότι τον βγάζουν έξω. Τι να πω αυτά. Πρέπει να φωνάξουμε.
17: Εμείς ως εκπαιδευτικοί έχουμε ηθικό χρέος να μάθουμε στα παιδιά το αποκριστικό πρόσωπο του φασισμού.
18: Οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με την καθιερωμένη πορεία μνήμης προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
0: Στο Κερατσίνι, στο μνημείο του Παύλου Φίσα, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Ήταν μια μεγάλη αντιφασιστική πορεία με πολλά συνθήματα κατά του φασισμού.
3: Και συμμετείχαν σε αυτή χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας. Ξεκίνησαν στις 6.30 από το σημείο που βρισκόμαστε, ακριβώς πίσω με το σκηνικό της δολοφονίας, στο σημείο που έπεσε νεκρός ο Παύλος Φίσας πριν από 13 χρόνια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επέστρεψαν εδώ. Πρόκειται για φίλους του, οι οποίοι είναι στο σημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου Φίσα σε ένα ραδιοφωνάκι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Μέχρι και πριν από λίγο βρισκόταν εδώ και η μητέρα του Παύλου Μάγδα Φίσα, η οποία, όπως μας είπε, από τότε που έχασε το δικό της παιδί έχει αποκτήσει μια πολύ μεγάλη οικογένεια, αναφερόμενη στους νέους και στις νέες που από τότε την έχουν αγκαλιάσει και έχουν στηρίξει αυτόν τον αγώνα. Βρέθηκαν και σήμερα στο δρόμο, στην Αμφιάλη, στο σημείο που βρισκόμαστε, και μαζί πορεύτηκαν φωνάζοντας συνθήματα κατά του φασισμού, ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται και θα συνεχίσει παρά το γεγονός ότι ο αγώνας όλων αυτών των χρόνων, όπως είπε, ήταν η αιτία και ο λόγος που οδήγησε στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και των μελών της. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η πορεία ειρηνικά, με συνθήματα που φώναξαν όλοι με μια φωνή κατά του φασισμού, καταλήγοντας στον μπλόκο της Κοκκινιάς στην Νίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε, Χαρά. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με τη χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να καταφέρουν να τους ξεγελάσουν.
19: Μετά την ειδίκευσή τους στις τηλεφωνικές τραπεζικές απάτες μέσω διαδικτύου, συμμορίες Ρωμά εφαρμόζουν πλέον και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, AI, για να καταφέρουν ευκολότερα να εξαπατήσουν υποψήφια θύματα. Τηλεφωνούν παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή εταιριών κινητής τηλεφωνίας και εγκατάστασης οπτικών ινών και ζητούν από τα θύματα να αφήσουν σε συγκεκριμένο σημείο κοσμήματα και χρήματα. Όταν το υποψήφιο θύμα είναι δύσπιστο, ζητούν το τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Οι δράστες του τηλεφωνούν με σκοπό να αποκτήσουν δείγμα της φωνής του και μετά να την κλωνοποιήσουν. Στη συνέχεια καλούν πάλι το θύμα τους και του βάζουν να ακούσει τη φωνή δήθεν του συγγενή του με φράσεις που φυσικά έχουν αλλάξει μέσω AI και τον προτρέπουν να ακολουθήσει τις εντολές τους και να παραδώσει χρήματα ή χρυσαφικά. Με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησαν μια γυναίκα στη Νέα Ιωνία. Για να την πείσουν, τηλεφώνησαν και στο γιο της.
20: Δεν σας ακούω καλά, με ακούτε? Έχω δουλειά τώρα, πρέπει να κλείσω.
19: Μετά από λίγο επικοινώνησαν πάλι με τη γυναίκα, που πίστεψε πως ακούει στην άλλη γραμμή τη φωνή του γιου της και έτσι έπεσε στην παγίδα τους.
20: Μάνα, έτσι γίνεται κανονικά η διαδικασία. Συνέχισε.
19: Οι δύο εισπράκτορες του κυκλώματος συνελήφθησαν μόλις πήραν από τη γυναίκα τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται αστυνομικοί με πολιτικά να τους κυνηγούν στο δρόμο.
21: Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τρίτης, ένα γιοταχή στο οποίο επιβαίνουν τα τρία μέλη της πείρας σταθμεύει σε αυτό εδώ το σημείο επί της λεωφόρου Ηρακλείου. Οι δύο περνούν απέναντι και κατευθύνονται στην πολυκατοικία όπου διαμένει το υποψήφιο θύμα τους. Αφού αρπάζουν μια μπλε νάιλον σακούλα με τη λία τους, επιστρέφουν στο όχημα, επιβιβάζονται σε αυτό, ωστόσο αστυνομικοί με πολιτικά οι οποίοι τους παρακολουθούσαν τρέχουν και τους ακινητοποιούν.
19: Ο τρίτος συνεργός τους, οδηγός του κλεμμένου Γιοταχή, κατάφερε να διαφύγει αφού χτύπησε όχημα της ασφάλειας, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό.
1: Έφυγε, βέβαια κρατήσανε τις πινακίδες του γιατί πήγε να πατήσει έναν πεζό στην προσπάθειά του να ξεφύγει.
19: Από τις 6 απάτες που διέπραξε η συμμορία το τελευταίο τρίμηνο, σε ακόμη 2 περιπτώσεις χρησιμοποίησε τη μέθοδο με την κλωνοποίηση φωνής συγγενικού προσώπου του θύματος με AI. Μάλιστα και τις 2 φορές απέσπασαν κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ από ανηλίκους σε Βύρωνα και Καματερό που βρίσκονταν μόνοι στο σπίτι και τους έβαλαν να ακούσουν φωνή δήθεν του πατέρα τους. Οι 2 συλληφθέντες μετά την απολογία τους σε ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη δικογραφία κατηγορούνται ακόμη 4 άτομα.
0: Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους 2 μεγάλους παρόχους. Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές είναι στο νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
2: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
0: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
22: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
23: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
0: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ύδρευσης.
24: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
0: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο. Σε συμφωνία για την ανάπτυξη Giga Data Center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας κατέληξε η ΔΕΗ με την Amazon Web Services, όπως προκύπτει από το δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας. Σε πρώτη φάση η επένδυση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028. Στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου δεν βγαίνει πια καπνός από τα φουγάρα. Η λιγνητική μονάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλα τα Βαλκάνια, έκλεισε οριστικά τον περασμένο Μάιο. Πλέον προορίζεται να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο data center της χώρας, αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon.
25: Η συμφωνία δημιουργεί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να φιλοξενήσει μια ψηφιακή μονάδα εκατοντάδων μεγαβάτ που σταδιακά θα φτάσει το 1 γιγαβάτ, ένα μοντέλο το οποίο συναντάει κανείς μόνο στις μεγάλες διεθνείς αγορές.
26: Η περιοχή της Κοζάνης περνά δυναμικά στη νέα εποχή, μετατρέποντας τη μεταλλητική μετάβαση σε μια ευκαιρία ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας.
0: Το κέντρο δεδομένων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2028, ενώ η κατασκευή του θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια με την υψηλότερη ανεργία.
27: Θα αφορά κατά την κατασκευή των 300 ΜΒ, το οποίο ξεκινάει στην αρχή 4.000 ανθρώπων για την κατασκευή και 500 ανθρώπων οι οποίοι θα μείνουν μετά μόνιμα.
28: Πραγματικά είναι μια μεγάλη επένδυση. Θετικό να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.
0: Κάτοικοι και φορείς της περιοχής υποδέχτηκαν με ανακούφιση το νέο της επένδυσης, ζητούν όμως μεγαλύτερη ενημέρωση από τη ΔΕΗ για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, καθώς σύμφωνα με το Γενικό Δίκτυο Κατανάλωσης Νερού που έχει η Amazon, η ετήσια κατανάλωση θα αντιστοιχούσε με την ίδρυυση 4.770 νοικοκυριών.
29: Ακούμε διάφορα ότι θα χρειαστούν πολλά κυβικά νερού για να μπορεί να λειτουργήσει και να ψύχεται αυτή η μονάδα.
0: Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 21 data center συνολικής ισχύος 44 ΜΒ. Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
4: Με φόντο τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών στον ΟΗΕ, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ έμφαση δόθηκε και στην επιθυμία ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής σύμπραξης με αιχμή τον τομέα των επενδύσεων.
5: I would like again to reiterate our total commitment to your security and your territorial integrity in light of what has happened over the past months, but also to stress the particular importance I place towards strengthening our bilateral relationship. We have made progress over the past years, but I think there is much more that we can do on the bilateral front, especially when it comes to shared investments in our countries. And I hope what we have and what we know will be carried by Greece to our friends in Europe. So the position in Europe can be clear about what's happening in the Gulf.
4: Συνάντηση με τον βασιλιά είχε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εξέφρασε αλληλεγγύη στον Μπαχρέιν απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις.
6: Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στην τήρηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της ειρήνευσης μέσω διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα είναι απερίφραστα ταγμένη υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ειδικότερα στα στενά του Ορμούζ.
4: Οι δύο άντρες εξέφρασαν προσδοκία για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
0: Έντονη κινητικότητα με μετακινήσεις στο χώρο αριστεράς και κεντροαριστεράς καταγράφεται λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ενώ η αποχώρηση της Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια τομεάρχη υγείας από το ΠΑΣΟΚ με πιθανό προορισμό την Ελλάς, πυροδότησε έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.
7: Εποχή πολιτικών μεταγραφών εν ώψη εθνικής κάλπης, με πολυάριθμες μετακινήσεις στο χώρο αριστεράς και κεντροαριστεράς. Στο ΠΑΣΟΚ βρήκε νέα πολιτική στέγη ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος διατέλεσε βουλευτής στο κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη και είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023.
8: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
9: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα εδώ μεσοδόν είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
7: Κοντά στο ΠΑΣΟΚ φέρονται οι ανεξάρτητοι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Νίνα Κασιμάτη. Ενώ τη διαδρομή από Κουμουνδούρου προς Χαριλάου Τρικούπη έχουν κάνει την τελευταία διετία οι βουλευτές Πέτρος Παπάς, Ράνια Θασκιά και ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης. Έντονη κινητικότητα και στην Ελλάς. Με προορισμό, όπως όλα δείχνουν, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ η Ρόζα Βρετού, αναπληρώτρια γραμματέας του τομέα υγείας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη.
10: Μόνο το ελάχιστο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται εγκλωβισμένο σε μια μικροκομματική στρατηγική.
11: Η κυρία Βρετού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει σωσίβιο.
7: Εναγμένη στην Ελλάς από την πρώτη ημέρα ίδρυσης και προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ είναι η Άννα Παπαδοπούλου, είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η Μαρίνο Σκανδάμης και Αντώνη Σαουλίδη, τομεάρχης και αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και προσχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Έχουν ενταχθεί ως απλά μέλη στο κόμμα Τσίπρα η Σιμεών Κεδίκολου και Γιώργος Καραμένος, εκλεγμένοι βουλευτές με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έχουν παραιτηθεί, και ενώ ο Βασίλης Κόκαλης, έχοντας παραδώσει την έδρα του, θεωρείται πολύ πιθανόν να βρεθεί στην Ελλάς. Ξεκάθαρα προς την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα δείχνει η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει αναξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να έχει ανοίξει μέτωπο μαζί της, ζητώντας την έδρα της.
12: Θα ήθελα την επόμενη των εκλογών να είναι η κυβέρνηση της χώρας.
7: Το βλέμμα του στην Ελλάς διατηρούν και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι Διονύσης Καλαματιανός, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και η Πόπη Τσαπανίδου.
0: Στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, ένταση προκρίθηκε κατά τη διάρκεια μεταφοράς μεταναστών στο λιμάνι, με την αστυνομία Ντέμι Χατζή να ρίχνει πυροβολισμού στον αέρα για να ελέγξει το πλήθος. πριν ξεκινήσει η επιχείρηση της αστυνομίας, εκατοντάδες μετανάστες άρχισαν να τρέχουν από την παραλία προς τον νέο καταβλισμό στην Ισπανική πόλη της Βόρειας Αφρικής. Ήξεραν ότι μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 1.700 μετανάστες, ενώ στις παραλίες και τους δρόμους μένουν περίπου 4.000 μετανάστες. Οι αστυνομικοί ήταν λίγοι στο δρόμο, δεν μπορούσαν να ελέγξουν το πλήθος, άνοιξαν πύρες στον αέρα, επικράτησε πανικός, κάποιοι μετανάστες ποδοπατήθηκαν. Σχεδόν 70.000 μετανάστες πέρασαν παράτυπα στα σύνορα από το Μεξικό στη Θέουτα τα τέλη Ιουλίου. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Περίπου 9.000 παραμένουν στην πόλη, όπου ζουν περίπου 85.000 Ισπανοί. Η Θέουτα, να πούμε, είναι ισπανικό έδαφος από τον 16ο αιώνα και είναι μαζί με τη γειτονική πόλη Μελίγια τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ήπειρο. Αντριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Ιράν, με παρελάσεις ενόπλων και συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, γιορτάζεται η Μέρα Θυσίας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.
3: Με αφορμή την ημέρα θυσίας στο Ιράν, 300.000 υποστηρικτές του θεοκρατικού καθεστώτος κατέκλυσαν το κέντρο της Τεχεράνης. Πάνοπλοι φρουροί της επανάστασης και απλοί πολίτες παρελάβουν.
13: Are basically here to say that they are willing to sacrifice their lives.
3: Οι Ιρανοί στέλνουν μήνυμα εθνικής ενότητας και πολεμικής ετοιμότητας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ζυγίζει τις επιλογές του και το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο. Στην απόφασή του σημαντικό ρόλο θα παίξει και η επικείμενη συνάντησή του με τις χώρες του κόλπου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
14: Έχω μια μεγάλη απόφαση μπροστά μου. Θέλω να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Τα πάντα μπορούν να συμβούν με μένα.
3: Στη συνάντηση θα κριθεί και η προσέγγιση στο δεύτερο μέτωπο στην Ιεμένη, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους φιλοϊρανούς Χούθη πως επιχείρησαν επίθεση στη Μέκα. Οι αντάρτες διαστόματος του αρχηγού τους το αρνούνται κατηγορηματικά. Ήδη το Πακιστάν προειδοποιεί με ανάμειξη στον πόλεμο υπέρ του Ριάντ από θρησκευτική υποχρέωση.
15: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
16: Στην τελική φάση της άσκησης Μέδουσα 2026.
17: Αιγυπτιακές φρεγάτες τύπου Φρέμ και το αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Σαντάτ συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης.
16: Μεταξύ των σεναρίων που υλοποιήθηκαν ήταν η αντιμετώπιση μήνους ντρόουν από το σύστημα Κένταυρος, αεροναυτικές επιχειρήσεις, ανθυποβρυχιακά πλήγματα, αποβατικές ενέργειες και ρήψεις άλεξη πτωτιστών με στόχο την εξουδετερώση εχθρικών στόχων, την ανακατάληψη ακτών και την προστασία θαλασσίων και ενεργειακών υποδομών, ιδιαίτερα από μη επανδρομένες απειλές σε θάλασσα και αέρα.
18: Ολοκληρώθηκε μια μεγάλη διακλαδική άσκηση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, επιδεικνύοντας καταφανώς ότι η συνεργασία είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάθε χρόνο και καλύτερη.
16: Εν τω μεταξύ, όπως επιβεβαίωσαν ανώτατες στρατιωτικές πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο, η φρεγάτα Ήδρα που κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα και το Τζιμπουτί και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που σταθμεύει στην Κύπρο, συνοδευόμενες από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, πραγματοποίησαν κοινή άσκηση με αντίστοιχες δυνάμεις του Ισραήλ, με κύριο αντικείμενο την έρευνα και διάσωση, αλλά και την προσβολή εχθρικών στόχων και εξουδετέρωση ντρόουν, θαλάσσης και αέρος.
1: Με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αναγνώρισε κατηγορούμενο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι οπαδοί και να ακολουθήσουν τα μοιραία επεισόδια.
2: Το άτομο που έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουν τα επεισόδια έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούριο που έχασε τη ζωή του ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης δήλωσε ότι αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας που καταθέτει στη δίκη.
19: Είμαι βέβαιος ότι τον είδα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας. Είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα. Πάμε, πάμε. Και περίπου 80 άτομα βγήκαν από το γήπεδο.
2: Τον περιέγραψε ως φαλακρό, μετρίου αναστήματος, με χαρακτηριστικά μάτια και πως ήταν ένας από αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια. Όταν ο πρόεδρος ζήτησε να εστιάσει η κάμερα στους κατηγορούμενους που ήταν παρόντες στη σημερινή δίκη, ο μάρτυρας δεν αναγνώρισε κάποιον από αυτούς.
19: Από αυτούς που μου δείχνετε σήμερα δεν είναι κανείς. Αυτό το άτομο που ήταν χθες δεν είναι σήμερα.
20: Ποιος είναι αυτός που έδωσε το σύνθημα, αφού το ξέρει. Το ξέρει. Αλλά να σας πω κάτι.
21: Ευθύνη αποκλειστική της έδρας να έρθουν ένας προς ένας όλοι οι κατηγορούμενοι και να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιοι είναι οι 80.
2: Ο προστατευόμενος μάρτυρας καταθέτει με αλλοιωμένη φωνή από ειδικό χώρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 μέχρι το 1989. Ήταν συγγραφέας και ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και την πολιτική και κοινωνική συνοχή.
22: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια εμβληματική προσωπικότητα, ακτιβίστρια και συγγραφέας, η οποία για περισσότερο από έναν αιώνα σφράγισε με την δράση της στη μεταπολιτευτική Ελλάδα και το γυναικείο κίνημα στη χώρα μας.
23: Ανήκω στην κατηγορία του «Είσαι όσο αισθάνεται».
22: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, παλεύοντας συστηματικά για την νομική και κοινωνική ισότητα των δύο φύλων, από την κατάργηση της πρίκας και την καθιέρωση του πολιτικού γάμου, μέχρι την ισότητα στην οικογένεια και την νομοποίηση των εκτρώσεων.
23: Όταν αναμειχθήκε με τον ανένδετο αγώνα του Γεωργίου Παπανδρέου, ήταν που άρχισα να σκέπτομαι «Είμαι Ελληνίδα».
22: Η Μαργαρίτα Τσάν γεννήθηκε στις 30
15: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
19: Σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της ωστόσο επέλεξε να πορευτεί στο δικό της διακριτό δρόμο, πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια.
22: Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περίοδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.
24: Συλληπιτήριά τους εξέφρασαν ένα δούρου, ο Γιάννης Βαρουφάκης και η Γεσέα.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Φενέρ Μπαχτσέ με 92-90 και πήρε την πρόκληση στον τελικό του πρώτου Super Cup της EuroLeague. Στον τελικό που θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου, οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του αγώνα Dubai Real που είναι σε εξέλιξη.
4: Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ευρωλίγκα θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 92-90 της Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκαν στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης χάρη σε ένα καλάθι του Εβάν Φουρνιέ 52 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι Πειραιώτες σε ακόμα ένα παιχνίδι έδειξαν πως είναι μια ομάδα που ξεχυλίζει ποιότητα, αυτοπεποίθηση και εμπειρία και φυσικά αρνείται να χάσει ακόμα και σε βραδιές που δεν τους πάνε όλα καλά. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι με αποτέλεσμα να κυνηγάνε από νωρίς το σκορ. Η Φενέρ με μπροστάριδες του Σίλτ, Μπίνχαμ και Κι προηγήθηκε δύο φορές με διψήφια διαφορά εκμεταλλευόμενοι τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Εβάν Φουρνιέ να ηγείται επιθετικά έφτασαν στην ανατροπή και τη νίκη. Ο Ολυμπιακός το 29 ήταν στο μείον 11 όμως με όπλο τη δυνατή του άμυνα προηγήθηκε 90-85 στο 37ο λεπτό. Ο Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος καθώς εκτός από το νικητήριο καλάθι είχε συνολικά 19 πόντους, 4 κλεψίματα και 2 ασίστ ενώ εξαιρετική παρουσία είχαν ακόμα ο Ντόντα Χολ με 12 πόντους και 12 rebound, ο Μοντέρο με 13 πόντους και 3 ασίστ αλλά και ο Κόρι Τζόζεφ που τελείωσε με 10 πόντους, 3 ασίστ και ένα κλέψιμο.
5: Σε μια απολαυστική αναμέτρηση στο Telecom Center, ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ στο φινάλε επικράτησε τη Σπαρτίζαν με 199 και προκρίθηκε στον τελικό του 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης που είναι τώρα σε εξέλιξη, Παναθηναϊκός Μπουρκ.
6: Το τρίποντο του Μάρκους Φώστερ ταυτόχρονα με την κόρνα της λήξης χάρισε στον ΠΑΟΚ την νίκη επί της Παρτίζαν με 199 στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο T-Center. Η ομάδα της Σερβίας προηγήθηκε με 54-52 στο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ όμως να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο στο συν 5, 79-74. Οι επιθέσεις είναι σαν να έχουν τον πρώτο λόγο με την Παρτίζαν να απαντά στο τρίποντο του Νίκα Λάθη με σερί 7-0, αγγίζοντας την νίκη στα 39 δευτερόλεπτα από το τέλος. Η Θεσσαλονίκη όμως με δύο βολές του κορυφαίου του γηπέδου 27 πόντους Τσέντι Όσμαν και τον Φώστερ να φτάνει τους 25 με το 7ο σου 3 πόντων σε 10 προσπάθειες ολοκλήρωσαν την ανατροπή περιμένοντας πλέον τον αντίπαλό του στο τελικό του Σαββάτου από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπουλ.
8: Being a coach of a team that has these fans is like being the coach of Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahce. They have a fan base that takes you above your limits. I need just to push my players to give the best they have.
6: Στο περιθώριο της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποδέχτηκε τόσο τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ Αριστοτέλη Μιστακίδη, όσο και τον Τσέντι Όσμαν λίγους μήνες μετά την αποχώρηση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον Παναθηναϊκό.
5: Ο Όφη μπήκε ιδανικά στη League Phase του Europa League με τον Χρήστο Κόντι να προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αυτή η νίκη πρόσφερε άλλους 400 πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα που βρίσκεται μια ανάσα πλέον από τη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA. Ο μεγάλος άτυχος στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το κύπελλο Ελλάδας στον Οβάργα με τον Ούγγρο να επιστρέφει μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.
9: Ο Όφη με δύο μπαλωθιές χόρεψε πεντοζάλι τη Hoffenheim και μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα είναι η μοναδική φέτος με 3-3 στην Ευρώπη με τον Χρήστο Κόντι να κρατάει προσγειωμένους άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
25: Ας τα απολαύσουμε, ας είμαστε συγκεντρωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ας είμαστε προσγειωμένοι, ταπεινοί και όλα μπορούν να συμβούν.
9: Ο Όφη έδωσε άλλους 400 πόντους στην Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA και πλέον βρισκόμαστε μία ανάσα από την πολυπόθητη 10η θέση απέχοντας πλέον μόνο 113 πόντους από Τσεχία και Πολωνία που έχουν 45.125 με τη χώρα μας να έχει 45.012 βαθμούς και 4 ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τον Πέτρο Μάνταλο να αναδεικνύεται MVP, σημειώνοντας ρεκόρ με 4 ασίστ και ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, η Ένωση ξέσπασε με 8-1 επί του Πανσεραϊκού στο κύπελο, καθώς οι διαφορές των γκολ θα παίξουν ρόλο στις ισοβαθμίες για την πρώτη τετράδα. Ο αρχηγός στα 35 του γνώρισε και πάλι την αποθέωση από τον κόσμο.
26: Τον κόσμο, χίλιο ευχαριστώ, το έχω ξαναπεί. Χαρά μου, τιμή μου να ακούω το όνομά μου από το στόμα τους.
9: Μελανό σημείο της ευρείας νίκης, ο τραυματισμός του Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον δεξιό οπίστιο μυριαίο και θα αποουσιάσει από την αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Βόλο, ενώ θα μπει σε διαδικασία επανένταξης στη διακοπή για το πότε θα επιστρέψει. Ο Ούγκρος Φορ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος με 8 γκολ σε 9 παιχνίδια, όντας πρώτος σκόρερ του δικέφαλου.
5: Η επικείμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League Marseille γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 στην έδρα της Μπεσίκτας. Εντυπωσιακή η Juventus συνέτρεψε με 5-0 την Αϊμέγεν.
9: Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1 στην Κωνσταντινούπολη. Κλασέ του Φακιλή 1-0 στο 15. Ο Αμπταλά ισοφάρισε στο 29. Ο Τσέρνη έδωσε το προβάδισμα στην Μπεσίκτας στο 56. Θεαματική κεφαλιά του Μουρίγιο 3-1 στο 59.
0: Το σκορ έκλεισε ο Πόκου στο 81ο λεπτό. Juventus Nijmegen 5-0. Ο Γκονζάλες μετά από λάθος του τερματοφύλακα έκανε το 1-0 στο 9. Βολίδα του Αλαϊμπέγκοβιτς 2-0 στο 24. Πέναλτι του Βολτεμάντε 3-0 στο 35ο λεπτό. Προβολή του Τσελίκ 4-0 στο 75. Νέα άστοχη έξοδος του τερματοφύλακα και 5-0 από τον Κόλο Μουανί στο 82ο λεπτό. Στην Αγγλία, Crystal Palace, Lech Poznan 4-0. Το 1-0 ο Πίνο στο 10ο λεπτό. Κεφαλιά του Ρίτσαρτς 2-0 στο 27. 7 λεπτά αργότερα ο Λάρσεν το 3-0 με εκτέλεση πέναλτι. Το τελικό 4-0 ο Ενκέτια με διαγώνιο σούτ στο 81ο λεπτό. Στην Ισπανία, Sociedad Bournemouth 1-2. Ο Κλάιφερτ το 0-1 στο 11. 9 λεπτά μετά ο Ραγιάν διπλασίασε με κεφαλιά. Ο Σέρχιο Γκόμεθ μείωσε στο 57ο λεπτό.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και μπόρες τοπικού χαρακτήρα θα περάσει το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, με τοπικές μπόρες στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες στα γύρω ορεινά, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με περισσότερες μπόρες όμως σε βόρειες και ορεινές περιοχές, οι βορειάδες έως 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: ετοιμαστείτε, ανοίγει το μουσικό κουτί.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας η Άλκης της Πρωτοψάλτης και ο Χρήστος Μάστορας.
2: Σαραντα 45% ταλέντο, 45% δουλειά και ένα 10% τύχη. Αυτό είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτης.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Avenue, Taos Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

ασφαλείς, βάλαμε πόρτες ασφαλείς και προφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία, χωρίς να ψάξουμε πολύ με

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστρα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Προσπαθεί δηλαδή να κάνει...

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Μια πίκρα στα χείλη, φιλί που με πνίγει. Που με πνίγει το ψέμα, που κρύβει το βλέμμα.

Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκέγκρους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας.
1: Σερβίρουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: μιλάω, Σοφία μου. Γι' αυτό τα λέω. Αυτό είναι το μετάμαθα αυτά. Μπαμπάκα, εσύ δεν μου το έλεγες αυτό.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Υπάρχει μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι, πού με πας?

Honto Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Σαλαμπάσες.

Fat Greek Cruise με τον Άγγελα Γκελάτο. Ελάτε στη σούπερ κρουαζέρα μας με το μεγαλύτερο κρουαζερόπλοιο, NCL Luna. 30 Ιανουαρίου 2027, 8 μέρες.

μας από The 45 Anniversary Cruise. Πάμε στο Μαϊάμι και στα νησιά Ρόταν, Harvest Cay, Κώστα Μάγια και Κάζα. Πανέμορφα νησιά. Τιμή γενική είσοδος για εσωτερική καμπίνα και αρχίζουν οι τιμές, $1,049 το άτομο πλάς τα τάξεις. Για πληροφορίες και για να κλείσει την καμπίνα σας, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-481-0812. Ελάτε κυρίες και κύριοι στη μεγαλύτερη ελληνική κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο στο υπερπολιτελές κρουαζερόπλιο MCL 30 Ιανουαρίου. Να πάμε σε όμορφα νησιά. Ζωντανή μουσική.

ξεχνάτε. 30 Ιανουαρίου 2027 στη σούπερ μεγάλη κρουαζιέρα μας με τον Άγγελο Αγγελάτσο. Και στο μουσικό μας πρόγραμμα, σκιές από τον Σπύρο Σπυράκο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γιάννη Σπάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή κόλαση. Στίχη του τραγουδιού από τον Βασίλη Γιαννόπουλο.
1: Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.

0: Ήτανε ο Γιάννης Πάριος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
1: Ο έξυπνος επιχειρηματίας προτιμά να διαφημιστεί εκεί που όλος ο κόσμος ακούει και βλέπει. Φωνή των Ενήρων. 24 ώρες κοντά σας. Σας φέρουμε τον πελάτη στην πόρτα σας. Διαφημίστε κι εσείς στο κανάλι 48 και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς 1500 και 1520. Τηλεφωνήστε μας για πληροφορίες. 725-55-55. Φωνή των Ενήρων. Πάντα στο πλευρό σας.
2: Το βλέπει. Νίκος Απέριγος. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Το Γλέντι από τον Νίκο Απέριχη. Και ο Νίκος, ο νομικός, μας τραγουδά το τραγούδι «Μην κλαις».

Ήταν ο Νίκος Νομικός Μίγκλες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο και παρουσίαση εκπομπής από τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα παλιά αλλά και νέα λαϊκά τραγούδια. Χασάτικος και χασαποσέλικος.

FM 101,9, επίσης 1500 στα μεσαία κύματα και 1520 στα μεσαία κύματα. Ακούτε φωνή των Ηνωμένων από την ηλιόλουστη κρυστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαμπούλα Μαρκάς. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό, παϊδάκια.

ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Είναι Ράιτα και ο Κοσκός. Ερμηνεύει μου το τραγούδι ο Δημήτρης Τσιμπούλας, ο Βασίλης Πατσινάκης και η Μελέτη.

είναι Ράιδα και Βοσκός. Ένα τραγούδι από τους Δημήτρη Τσιβούλας, από τον Βασίλη Πρατσινάκη και από τη Μελέτη Κατερίνα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Αχ, Ελλάδα. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. 101,9 FM στερεό. 1500 και 1520.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι και η επιτυχία στο μαγαζί σας, η φωνή των Αγγελών. Τηλεφωνήστε στον Άγγελο Αγγελάτου, 727-481-0812. If you want to advertise in your business on this radio station, please call Angelo, 727-481-0812.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Αγγελών. Φωνή των Αγγελών, 24 ώρες το 24ωρο. Ακούτε τη Φωνή των Αγγελών. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938 6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

πάρω κοντού. Πες μου μια λέξη. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πύλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Φωτιά στο Ντέφι.

ομορφιά στο Ντέφι. Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

Μη με ξεχνάς, Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ίνων. Η ώρα είναι 6 και 9 λεπτά. Να αρχίζει μπουμπονιτό έξω. Εάν είσαι στο Gregory Beach, στο Sun Pit Beach, στο Treasure Island, Indie Rock Beach και στο Howard Park, μαζέψου τα, γιατί σας βλέπω να γίνετε παπάκια. Θα έχουμε μερικές καταιγίδες σήμερα το βράδυ και βροχές. Μπουνίζει πάλι. Ας ελπίσω να μην πέσουν πάλι κεραυνοί στην κεραία μας στον Υποτρίτσι, γιατί για μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα είδα και έπαθα εκεί μέχρι να τακτοποιήσω, αλλά όλα είναι μια χαρά τώρα. Ο σταθμός είναι πανίσχυρος, όπως πάντα, και τακτοποιήθηκαν οι βλάβες. Πολλά τα έξοδά μας. Ξέρω ότι η οικονομία δεν είναι και τόσο καλή και για τα εστιατόρια και για τα μαγαζιά και για τους πάντες. Υπομονή ρε παιδιά, θα περάσει η μπόρα, είναι σαν και αυτούς της Φλόριδας, θα περάσει όπου και μας ακούτε. Ευχαριστώ τους φίλους από όλο τον πλανήτη που μας ακούνε και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Πραγματικά, τα ακούτε, μπουμπονιτό. Τους ευχαριστώ όλους, μικρούς και μεγάλους. Έχουμε και το Greek Hits TV που πολλοί δεν το ξέρουν, αλλά βλέπω ότι πραγματικά αυτό το Greek Hits TV που δεν έχει διαφημίσεις μέσα, δεν έχει τίποτα, και ευχαριστώ τους φίλους που μας στέλνουν οικονομικές ενισχύσεις από τη Λατινική Αμερική, είναι και από τις Ινδίες, μιλάνε τα ελληνικά τους, ήταν στην Ελλάδα, και όλα αυτά τα παιδιά μου λένε τα μάθαμε από μικρά που τα βάζουν οι μαμάδες στο Greek Hits TV. Πού μπορείτε να το δείτε το Greek Hits TV? Μπορείτε να το δείτε στο Magic TV Box, όπως και στο IPTV στο Καναδά, και μάλιστα από το Soft τα μποξάκια και πράγμα, κοιτάξτε που έχει το Greek Voice, έχει το Λιμουσική και το Greek Hits TV. Κοιτάξτε το, εκεί το Greek Hits TV είναι για μωρά 5 χρονών, 3 χρονών, 4 χρονών και 2 χρονών να βλέπουν τους Mickey Mouse. Το κανάλι αυτό έχει 24 ώρες, 24 ώρες, μόνο Mickey Mouse, στην ελληνική γλώσσα. Και πώς θα αρπάζουν τα παιδιά και μαθαίνουν ελληνικά. Απίστευτο δηλαδή. Από χρόνια τώρα το έχω αυτό το κανάλι, εδώ και 10 χρόνια τώρα. Είναι και στο δορυφόρο στη Λατινική Αμερική και μας βλέπουν. Είναι και στο Ρόκο, είναι ολούθενα. Λοιπόν, να ετοιμάσω τώρα, γιατί ετοιμάσαι και τις ομπρέλες σας, θα βρέξω που να είναι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε χαρούμενοι, μη στενοχωριέστε για τίποτα, όλα θα περάσουν. Πάμε με όμορφη μουσική.

αυτό το καλοκαίρι μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή κι αν

0: Αν έχουμε διακοπές, κυρίες και κύριοι, είναι διότι έχουμε διακοπές ρεύματος εδώ στο στούντιο και άρχισε να βρέχει πάλι, καταιγίδα θα έχουμε για μερικές ώρες. Φυσικά σε αυτούς που χρησιμοποιούν περισσότερο ηλεκτρικό. Θα επιστρέψει μουσική σε μισό λεπτό. Να ανακουφίσει κάποιος κάπως στον κόσμο, οι τιμές είναι πάρα πολύ υψηλές. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Τώρα, σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονιών, που εκπέμπουμε από την ιδιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ανίνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.
2: Βρίσκονταν μόνοι στο σπίτι και τους έβαλαν να ακούσουν φωνή δήθεν του πατέρα τους. Οι δύο συλληφθέντες...

0: το οποίο ξεκινάει στην αρχή. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

0: ψηφιακής αξίας που ενισχύει τη διακλαδικότητα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Αγγελών.

This is WPSO 1500 in Upolpitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. Συντονιστείτε. 101,9 FM. Now we are on FM band 101.9 FM stereo.

ήταν το τραγούδι «Ζηλεύω». Ακούτε φωνή των Ινίων και τώρα στις γόνιτα. Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

από δύο λέξεις. Γύρνα κάρστα στη πίσω απ' έξω. Με πάρ' μη σκεφτείς να με μαζέψεις.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου. Γιώργος Μητσάκης.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσφαιρίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Εδώ, Φλόριδα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ελλήνων. Τώρα και σε FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Διάφορα νησιωτικά χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM Stereo. Στέλλα Κωνιτοπούλου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ακούτε φωνή των Νίνων από τη Λινιόρωση και στη Φλόριδα, την εκπομπή που ακούτε, επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτσος. Έτσι μερικά νησιώτικα τραγούδια για χώρο.

0: This is WPSO 1500 in New Pakrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και σε συγχρονότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιάς.